0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Μάνος είναι επιβάτης. Δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Σφαίρα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Σφαίρα 96,6. Σφαίρα 102,2. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Αργήσαμε λίγο σήμερα, η αλήθεια. Είναι ο Νίκος δηλαδή. Εγώ μια χαρά ήμουν, σωστός και τυπικός την ώρα μου. Δεν έχει ανοίξει μικρόφωνο ακόμα, οπότε ό,τι θέλω λέω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Κάπως έτσι παρέα εδώ με Νίκο Καλούδη, εκ δεξιών μου θα πάμε μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Λοιπόν, για όλο αυτό που τρέχει στο ίντερνετ και στα social media και με τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, από βίντεο και podcast βοηθά τους νέους να μάθουν πώς θα κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης σελίζα στο 1454 και φυσικά όπως κάθε app μπορείτε να το βρείτε στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Δεν θέλεις να πεις τίποτα, Νίκο, εσύ. Λοιπόν, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν γεμάτο, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνεις. Θα στα πω μετά, Νίκο. Εγώ βγήκα το Σάββατο, δεν ξέρω αν το είδες στα stories μου.
1: Ναι.
0: Ένα Σαββατοκύριακο που ήταν μπασκετικά τουλάχιστον γεμάτο. Να πούμε τα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Κάτσε να δω πώς το έλεγα χθες, γιατί μου σκάσε και μήνυμα στο κινητό. Συγχαρητήρια σε μια ελληνική ομάδα. Πόσο έληξε, ρε παιδιά, να δούμε λίγο. Περίμενε να ρίξω μια ματιά. Είδα χθες, η αλήθεια είναι, κάποιες ματιές κλεφτές. Αλλά επειδή βλέπαμε ταινία, δεν το είδα όλο, κατάλαβες. Δεν το είδα μέχρι το τέλος. Στον Πειραιά έγινε ο κακός χαμός εχθές. Να τα λέμε και αυτά. Βλέπω εδώ οι εικόνες και λογικό είναι. Ολονύχτιο ήταν το πάρτι για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού μετά την νίκη στο τελικό της Euroleague με 92-85 επί της Real που χάρισε στον Ολυμπιακό την τέταρτη Ευρωπαϊκή Κούπα. Υπεράνω, αν και Παναθηναϊκή, να πούμε ένα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό γι' αυτό που μια ελληνική ομάδα μας έκανε ευρέως γνωστή στο εξωτερικό. Θα μου πείτε, δεν θα θέλεις να ήταν η δικιά σου? Θα ήθελα, δεν είναι όμως, οπότε ας είναι μια άλλη ελληνική ομάδα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που πραγματικά κατάφερε να σηκώσει ακόμα ένα τρόπαιο. Το λέω λίγο με τρεμάμενη φωνή. Ναι, εντάξει, θα ήθελα να ήταν η δική μου ομάδα, ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν. Τι να κάνουμε τώρα, προχωράμε, πάμε παρακάτω. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του Ολυμπιακού. Τι άλλο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτά. Αφήνω λίγο τα δυσάρεστα νέα που έρχονται έτσι από νωρίς το πρωί. Θα τα δούμε στη συνέχεια και θα δούμε και την επικαιρότητα και θα δούμε και όλα όσα τρέχουν εκεί έξω. Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα-φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από το κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφορά. Στα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και τη φρεσκάδα τους. Και όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, έτυχε να έρθουμε 6.30 ώρα, οπότε break και επιστρέφουμε.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
7: 5050
8: 1471.
0: Ναι! 12-12.
9: Μπράβο!
10: 19-40.
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob.
5: Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
6: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
9: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
14: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
15: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
14: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
13: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
14: Ορίστε!
13: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
16: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: εκφράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες, δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά. Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Να, Νίκο, κοίτα, κοίτα. Καταρχάς να πούμε ότι επιστρέψαμε εδώ, είμαστε, ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας. Καλή εβδομάδα σήμερα, καλή 25 εβδομάδα, Μαΐου 2026. Εβδομάδα. Διαβάζω εδώ στον καθρέφτη για σένα. Η Ζήλια λέει δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες, Νίκο.
1: Μπράβο.
0: Και δεν το λέει οποιοδήποτε, ο κύριος πολίτης το λέει.
1: Μπράβο, τέλεια, και το βρήκε.
0: Το βιβλίο Καθρέφτης κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα και πραγματικά.
1: Μπράβο, το βρήκε όλα.
0: Τώρα που έρχεται και καλοκαιράκι, ανακαλύψτε το για να το διαβάσετε. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Τώρα σε άλλα νέα, τι ήθελα να σας πω. Σένεκα Medical Group συνεχίζει να μας εκπλήσει ευχάριστα. Έχουμε πει όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα και φυσικά μόνιμα αποτελέσματα. Όπως ας πούμε έγινε και με τον Θοδωρή, το φίλο του Γρηγόρη. Εδώ σας τα λέμε και σας τα ξαναλέμε. Λοιπόν, το Σάββατο 13 Ιουνίου η Σένεκα διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Πολύ ενδιαφέρον. Θα μιλήσετε με συμβούλους και γιατρούς, θα λύσετε έτσι κάθε απορία και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Σένεκα. Οπότε μπείτε στο site senecamd.com, δηλώστε τώρα συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία.
1: Η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Best of my day και την ενότητα day rewards coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για αγορές στο About You, αλλά και στο 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από την Ferry Scanner, ειδικά για μια σύντομη απόδραση. Και η εμπειρία ολοκληρώνεται με κουπόνι 10 ευρώ για το e-food για κάθε γευστική επιλογή. Μπες τώρα στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και ανακάλυψε όλες αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Λοιπόν, άνοιξα εδώ τα τευτέρια και άνοιξα και το φάκελο της εκπομπής μας. Βλέπω εδώ πέρα και τι ήταν. Έχουμε Σφαίρα Park Concept. Έχουμε concert, συναυλία της Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ. Είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και πραγματικά το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει, γιατί η είσοδος είναι ελεύθερη και πραγματικά μην το χάσεις. Και πάω στο Σφαίρα Password που μου στέλνετε μήνυμα και το Σαββατοκύριακο. Και μου λέτε πώς θα πάρουμε αυτό το αυτοκίνητο, ρε Παναγή, κάνε κάτι άμα μπορείς. Δεν στο λένε εσένα, στο λένε και εσένα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, όλα θα γίνουν με απόλυτη διαφάνεια, γιατί δίνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, σε όλες τις εκπομπές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας πέφτει ένας τετραψήφιος κωδικός στον αέρα σε ανύποπτο χρόνο. Εσείς τότε στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Σφαίρα Password και το ονοματεπώνυμό σας. Γίνεται κλήρωση, σας καλούμε, μας λέτε το Σφαίρα Password και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Είναι πολύ απλός ο τρόπος και πάρα πολύ εύκολος. Κάτι μου λέει ότι σήμερα θα το βάλουμε και λίγο νωρίς και εμείς εδώ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό, Νικόλα μου. Είσαι έτοιμος για σήμερα, Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026. Με το Σάκη, τι γίνεται σήμερα, θα τον
2: έχουμε. Μου είχε πει θα το έχουμε.
0: Α, ωραία, ωραία. Μάτι είναι. Τι, ποιο σε μάτιαξε?
1: Την Παρασκευή, άστα, τα χανάγκη μεγάλη.
0: Αλήθεια, λες
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, πολύ μάτι, δεν καταλαβαίνεις.
0: Τι λες, ρε Νικό μου, με κάνεις έτσι τώρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Ωραία, έλα, βάλε τα νέα για τον καιρό. Πάτα το ρημάδι. Αυτό το καιρό το Σάκη λέει, δεν είναι κόμμα αυτό.
1: Αυτό είπε. Θα να φτιάξουμε για σένα. Θα φτιάξουμε μετεωρολόγους.
0: Λοιπόν, για σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, στην Κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη. Όχι. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη 3 με 4 αποφόρου στο Αιγαίο 7, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 25, στις υπόλοιπες περιοχές 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές, η ζωή μου όλη είναι αυτή. Και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο, ο Πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η στοίχημα ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η στοίχημα ανέγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η στοίχημα θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στοίχημα, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA του 26-21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή είχαμε ένα νικητή από Venturi Spheres που θα ταξιδέψει στην Ιταλία στο δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι. Αυτή την Παρασκευή νομίζω ότι είναι ο τελευταίος νικητής που θα κερδίσει. Το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi Spheres. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως και κουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι. Ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και αυτή την Παρασκευή ένας τυχερός θα κερδίσει εισιτήρια για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, venturisferis και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Να σας πω τώρα που είναι και πρωί και όλες τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο. Ακραίο. Εγώ ακραίο. Λέω ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα νέα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Αν και η νίκη του Ολυμπιακού με τη Real Madrid εδώ, κατακτώντας, κάνοντας τον πρωταθλητή Ευρώπης, είναι νούμερο 1 σε όλα τα site. Η αλήθεια είναι. Τι άλλο. Κάτσε να δούμε και τα υπόλοιπα. Όμως, Γιαννακόπουλος για τέταρτη EuroLeague του Ολυμπιακού. 7 ευρωπαϊκά έχουμε εμείς. Τώρα πήρατε από το τέταρτο. 7 έχουμε εμείς. Κάτσε γιατί αυτό με ανεβάσει λίγο ηθικά. Περίμενε. Θα μου απαλύνει λίγο τον πόνο.
1: 7 έχουμε. Ναι.
0: 7 έχουμε. Εντάξει, πάλι καλά. Να έχουμε κάτι να λέμε. Ορίστε. Τρομακτικό βίντεο αεροπλάνο. Εδώ μεταξύ μας, να παρηγορούμαστε. Τι άλλο. Κάτσε να δω, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Όλα αυτά είναι. Να ζείτε, λέει, στον παράδεισο. Η Βρετανίδα που μετακόμισε μόνη μας στη Λευκάδα με την οικογένειά της. Τα έχω βάλει και στο Γρηγόρη, βέβαια, αυτά, γιατί τα ξαναλέω εγώ. Ένα νέο, η αλήθεια είναι που ήρθε και είναι λίγο πάρα πολύ στενάχωρο. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι ότι τα ξημερώματα τώρα της Δευτέρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γογόμαστρο Κώστα. Ζωή σαν παραμύθι, διαβάζει εδώ, με σκληρό τέλος, η τηλεοπτική καριέρα, η σχέση με τον Τραϊανό Δέλα και η άνηση μάχη με τον καρκίνο. Μετά από ό,τι μαθαίναμε τουλάχιστον και εμείς από τα δημοσιεύματα, έδινε πάρα πολύ καιρό τη μάχη με τον καρκίνο, δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Να ευχηθούμε συλληπιτήρια και στον σύζυγό της, στον Τραϊανό, και στην κόρη της. Είδαμε και την ανακοίνωση της κόρης της που τη διαβάσαμε εδώ νωρίς το πρωί. Συλληπιτήρια. Πόσο νέα σε ηλικία, πόσο αυτές είναι οι δυσκολίες της ζωής, τα συλληπιτήριά μας. Αυτά έτσι στα δυσάρεστα νέα της ημέρας. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, Γρηγόρης Αρναούτογλου έρχεται και θα τα δούμε όλα σε πολύ πολύ λίγο. Προλαβαίνω για να τι κάνουν τώρα.
1: Τι τραγούδι,
0: επιστρέφουμε, ξαναφεύγουμε. Τι θες να κάνουμε.
1: Ό,τι
0: χρονικά θέλω να με ενημερώσει για τον χρόνο.
1: Πεις ό,τι θέλεις.
0: Ωραία,
1: εσύ.
0: Τραγούδι και επιστρέφω.
1: Να. Και επιστρέφει.
2: Παρέα στο ψυχή.
1: Δεν έχει επιστροφέ.
0: Δεν έχει επιστροφέ.
1: Παρέα στο σφαίρα.
0: Κάτσε ρε Νίκο. Περίμενε ρε Νίκο μου, ένα λεπτό. Λοιπόν, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας, τους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι πιο εύκολη από όσο νομίζουμε. Δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους κοντινότερους μπλε κάδους στη γειτονιά μας και να απορρίψουμε εκεί τις συσκευασίες μας, δίνοντάς τους μια δεύτερη ζωή. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής.

0: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
1: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
0: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
1: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
0: Θανάση, πες μου κι άλλα.
1: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το Η Παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το Η Παπούτσια ξέρει.
14: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτυδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
15: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
16: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
18: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
2: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
3: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
4: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό
6: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
7: Ναι.
6: Έλα ρε παιδί μου.
8: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
9: Γρηγόρης Αρναούτο.
10: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
11: Ζόρδος Διαλός.
12: Τι πλάσμα είσαι εσύ που κλείσαι?
13: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
14: Νάνση Αντωνίου.
15: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή.

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τέξ. Ο Νίκος Καλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ήσυχα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γιώργη μου.
1: Ήσυχα, ρε, ήσυχα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, καλημέρα, καλή
1: καλά,
0: εβδομάδα.
1: Καλά, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας.
0: Περίμενε.
2: Μέσα στο Άκας, να τους
3: οριστεί. Να είμαστε κι εμείς, μόλις παρκάρουμε, βέβαια πέστατε.
1: Το έβαλα, Γρηγόρη μου, το έβαλα.
0: Εντάξει, το έβαλε, τα ακούσατε, πάρ' το τώρα.
3: Μπράβο. Είναι ενδικό, γιατί είσαι σε τρεις Παναθηναϊκοί και είμαι μία Ολυμπιακό.
1: Κρίμα.
0: Και ένας Ηρακλής.
1: Να πάμε στο γραφείο.
2: Κάτσε εσύ, πότε έγινες Ολυμπιακός. Πότε έγινες Ολυμπιακός εσύ, χθες το βράδυ.
3: Καλά, είσαι καλά.
0: Άντε παπατζού. Ήτανε Γιώργο, ήτανε Γιώργο, ήτανε όντως.
2: Απλά δεν εκδηλωνόταν.
0: Απλά δεν εκδηλωνόταν.
2: Μια ζωή στη σκιά μας. Μαύρισμα ποτέ, ποτέ μαύρισμα. Ήταν στη σκιά μας τόσα χρόνια.
3: Γιώργο, δεν χρειάζονται τέτοιες αντιδράσεις. Μπορείτε να πείτε, λέω, δεν χρειάζονται τέτοιες αντιδράσεις. Πείτε μια συγχαρητήρια.
4: Όπως είπε.
3: Α, έτσι που το είπε ήταν.
2: Συγχαρητήρια, μπράβο που το σήκωσε.
3: Ωραία, συγχαρητήρια
1: από άλλα πολύ.
3: Νίκο, θέλει να πει κάτι.
1: Μπράβο, αυτό συγχαρητήρια.
2: Πάμε. Πραγματικά θα είμαι πολύ αντικειμενικό. Συγχαρητήρια σε όλου του Ολυμπιακού που χάρηκαν σε ένα μικρό ποσοστό την Euroleague που την κέρδισαν πανάξια, γιατί ήταν η πρώτη ομάδα που τερμάτισε. Και συγχαρητήρια για το μεγαλύτερο αποθυμένο του, που νομίζω το 90% τη χαρά του είναι ότι το σηκώσα στο ΆΚΑ. Κακά τα ψέματα. 9 στου 10 Ολυμπιακού απόψε πανηγυρίζουν που το πήραν στο ΆΚΑ, όχι επειδή το πήρανε.
3: Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, εμεί θα δώσουμε συγχαρητήρια.
2: Ψέματα λέω.
0: Μπράβο, Γιώργο.
3: Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο καθένα.
4: Είναι γηπεδάρα.
2: Δεν το λέω κακό. Δεν το λέω για κακό.
0: Αλλά δεν το λέμε για το κτίριο. Το λέμε για την έδρα του Παναθηναϊκού. Δεν το λέμε για το γηπεδάρα.
4: Προφανώ. Η αλήθεια είναι ότι τσούζει λίγο παραπάνω.
2: Ορίστε.
3: Πέσατε στην άνοιξη τώρα που είναι Ολυμπιακό γι' αυτό. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο που χάρηκε. Τώρα εγώ πάλι ξαναλέω για να κλείσω λίγο να βάλει τον ύμνο του Ολυμπιακού όπως βάζουμε πάντα τους ύμνους όλων των ομάδων.
0: Τον έβαλα. Τον έβαλα. Ακούστηκε. Λόγω λοιπόν, τιμής να σου πει
2: Παναγής.
3: Όπως λοιπόν χαιρόμαστε με κάθε ομάδα, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που κάνετε παιδιά ειλικρινά, να μην θέλετε να κερδίσει η ελληνική ομάδα την ξένη. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ίσως επειδή είμαι ηρακλειδέας και δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ αυτό, ο Άρης να έπαιζε, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Πάτρα να έπαιζε στον Παναχαϊκή, θα έλειωνε να κερδίσει η ελληνική ομάδα.
2: Θες να μου πεις τώρα θες να μου πεις ότι αν ο Πακουτσής έβλεπε Αριανό να παίρνει Euroleague θα πανηγύριζε.
3: Φίλε, ο Φυσκήρας...
2: Γιατί είμαστε στα όρια του ότι είμαστε εμείς νεάτρεντα, ας πούμε.
3: Εγώ ο υγιής, ρε φίλε, φίλαθλος θα θέλει να κερδίσει η ελληνική ομάδα. Τώρα τα άλλα έχουμε προβλήματα τόσο πολλά στην Ευρώπη, δεν βγαίνουν ομάδες. Στο μπάσκετ είμαστε καλά, γίτσες. Στο ποδόσφαιρο έχουμε προβλήματα και τέτοια, ψάχνουμε πόντους. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε άλλα θέματα. Αλλά δεν πειράζει για να πάει και καλύτερα το πρωτάθλημα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ήταν ο καλύτερος, το αξίζει και ευχόμαστε οι Ολυμπιακοί να το χαρούν μέσα από την καρδιά μας. Ανεβαίνουμε, βάλε Νίκο.
0: Παίζει όλο το ανέβασμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κάπως έτσι ανεβήκαμε πάνω για άλλη μια φορά. Χθες έγινε και ένας χαμός, βγήκε πολλοί κόσμος έξω στον Πειραιά, σε όλη την Ελλάδα, που δείχνανε εδώ πέρα διάφορα βιντεάκια. Ευχόμαστε λοιπόν να το χαρήκανε οι Ολυμπιακοί, να το χαρήκαν όλοι οι υγιείς φιλάθλοι. Τότε το κύπελλο ήρθε ξανά στην Ελλάδα και ευχαριστούμε πάρα
1: πόσα
0: πολύ.
1: Πόσα χρόνια είχε να έρθει?
0: Νομίζω από το 20.
2: Από
0: πρόπερση. Ναι, δεν είχε και πάρα
1: πολλά.
0: Όχι, δεν είχε πάρα πολλά. Πρόπερση, ποιο το
1: πει? Εμένα μου φαίνεται αιώνα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα.
3: Ανέβηκε κιόλα, ανέβηκε και στην λίστα, έτσι.
0: Ποια
3: είναι
0: λίστα?
3: Κάτω από τη Βαρέζε.
0: Ποιος?
3: Πλέον ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
3: που έχει 5 πανευρωπαϊκά. Η Βαρέζε νομίζω το 5ο το έχει πάρει το 74.
2: 77 κάπου εκεί.
3: 77, μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, είναι 25 του μηνός, όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι.
3: Δεν θα σχολιάσει τίποτα.
0: Αλήτη.
3: Δεν θα σε αφήσω ήσυχο.
1: Δεν σχολιάζουμε.
3: Ένα αγώνα ο οποίο ευτυχώ δεν έχει καθόλου παραλυπόμενα. Συνέχισε τώρα. Δεν γίνεται να μην το πω. Θα σκάσω.
4: Έχουν στείλει εδώ η Παναθηναϊκή Παναγίλη. Εμεί το 4ο το είχαμε σηκώσει πριν 19 χρόνια. Στείλει εδώ η Παναθηναϊκή Παναγίλη. Εμείς το 4ο το είχαμε σηκώσει πριν 19 χρόνια.
1: Πάλι το

0: εξόρυμα γυρίστε το γαλαξία με το stop. Κάτι βέβαια που καμιά φορά θέλω να το συζητήσω με νέα παιδιά, ακόμη και 20χρονα, δεν ξέρουν τι είναι το stop. Το ξέρει Παναγή.
1: Όντω.
2: Ναι. Πού να το ξέρουν.
0: Δεν το ξέρουν. Η αυτή η γενιά. Εμείς από 16 χρονών κάναμε το stop. Φαντάζομαι τώρα διαφορεί. Αυτό και αν είναι κοινωνική συζήτηση.
1: Σε νησιά και τέτοια πιο πολύ τα
0: κάναμε. Πατούρε και στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη. Για να πάμε στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Για το stop κάναμε. Δεν φοβόμασταν ποτέ ότι θα συμβεί κάτι. Και μετά ξεκίνησε ο φόβος. Και τέλειωσε τότε το stop.
1: Και τώρα βλέπεις έναν άνθρωπο να έχει ανάγκη και φοβάσαι να σταματήσει.
0: Φοβάσαι να σταματήσει.
2: Εγώ πάντως, παιδιά, σταματάω.
0: Λοιπόν,
2: και πρόσφατα είχα σταματήσει. Έχω σταματήσει αρκετές φορές.
3: Νάνση, κακός. Συγγνώμη που το λέω.
2: Το ξέρω, αλλά θα σου πω κάτι. Είναι ένα στενό εκεί πέρα που είναι το στούντιο Κάπα, που πολλές φορές βλέπω παιδιά. Που είναι σκοτεινά, ρε παιδί μου. Και βλέπω παιδιά, κορίτσια, αγόρι, δεν έχει να λέει. Που προσπαθούν να προχωρήσουν προς τα μέσα. Κάποιες φορές τους έχω πει, θέλω να σας πάω πιο κάτω. Που είναι η στάση. Γιατί τα λυπάμαι, σκέφτομαι ότι θα ήταν το δικό μου το παιδί.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Να ορίσετε την πόλη, πώς κολλάνε αυτές οι δύο μέρες, ας πούμε. Τώρα να μην τη σχολιάσουμε λίγο παραπέρα. Καθιερώθηκε πρώτος Εθνική ημέρα εξαφανισμένων παιδιών στην Αμερική με απόφαση του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν το 83. Μάλιστα. Η επιλογή σχετιζόταν με την εξαφάνιση του 79 ενός εξάχρονου, η οποία είχε συνταράξει τις ΗΠΑ. Και Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου επίσης σήμερα, παρακαλώ. Μεγάλες μέρες, είναι 25 Μαΐου. Η άνοιξη μας αφήνει σε πολύ λίγες ώρες, θα έλεγα, όχι ούτε καν μέρες.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Ήταν 1977 που σαν σήμερα 25 Μαΐου κάνει πρεμιέρα η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» της ελληνικής καταγωγής, σκηνοθέτη Τζορτζ Λούκας, παρακαλώ. Το 1980 η Καστοριά κατακτάει το κύπελλο Ελλάδος νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Το θυμάμαι, μια μαύρη μέρα για μας τους Ηρακλειδείς τότε, αν και χαιρόμουν τα επόμενα χρόνια που το κέρδισε η Καστοριά, μια πολύ μεγάλη ομάδα επίσης. Μια ομάδα που δεν είχε να κάνει σχέση με πολύ μεγάλες, ήταν μια πόλη της χώρας που έπαιρνε ένα κύπελλο. Οπότε χαρήκαμε πάρα πολύ και γι' αυτό. Παρατήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας, θα ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα. Αυτό δεν το κατάλαβε. Προσπαθεί ο Τσίπρας να κάνει καινούριο κόμμα και παίρνει κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι κάνει ένα τεράστιο λάθος.
3: Να
0: μην πάρει πουθενά, ρε φίλε. Άμα θέλει να φτιάξει καινούριο κόμμα, να φτιάξει ένα καινούριο κόμμα με καινούριους ανθρώπους. Το να παίρνει από την δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ θα συμβούν όλα αυτά που δεν γουστάρει κάποιο, για ποιο λόγο δεν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και έχασε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό πράγμα. Κανένα, τίποτα. Τίποτα. Όποιο είναι. Αυτό. Άμα θες κάτι καινούριο, μια φιλοσοφία. Άκουσε κόσμο να το συζητάει χθες και να έλεγε: σκεφτόμουν λέει, να ψηφίσω τον Τσίπρα, αλλά να μην έπαιρνα κανένα από το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύοντας ότι έχει αλλάξει και ο ίδιος. Αν πάρει λέει, ένα μεγάλο μέρος από το ΣΥΡΙΖΑ, τότε ποιο, το ίδιο πράγμα είναι. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Δυστυχώς. Αυτό λένε αυτοί που περιμέναν τον Τσίπρα, έστω και τώρα να βρει κάτι καινούριο. Δεν ξέρω. Του λέω τι ακούγεται στην πιάτσα.
3: Λοιπόν, στην πιάτσα, Λεωνίκο. Όση ώρα μιλάς για την πιάτσα, εγώ έκανα μια μικρή έρευνα. Δεν έχει καμία σχέση ο Τζορτζ Λούκας με τον συγχωρεμένο τον Πέτρο Λούκα.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, yeah. Δεν ξέρω αν είχαν και συγγένεια. Και πολύ καλά κάνεις. Νίκο, θα ανυποκατεβάζεις λίγο τη μουσική. Ευχαριστώ. Απορρίφθηκε η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι.
3: Και υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ. Απορρίφθηκαν όλα αυτά. Τελειώσαμε αυτά. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Θέμα. Σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η πριγκίπισσα Νταϊάννα όταν εμφανίστηκε με το φόρεμα της εκδίκησης. Κυριάκος Πυρακάκης, ο μεγαλύτερος άμεσος κίνδυνος για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι μια νέα ενεργειακή και πληθωριστική πίεση. Μάλιστα. Ζείτε στον παράδεισο, η Βρετανίδα που μετακόμισε μόνιμα στη Λευκάδα με την οικογένειά της εξηγεί γιατί επέλεξε την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα και έχουμε και ένα πολύ δυσάρεστο νέο που είδαμε σήμερα πρωί-πρωί. Χαμήλωσε το λίγο, χτύπω τα ακουστικά, που έχει να κάνει με τη γωγό μας Τροκώστα.
1: Τώρα, μα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Τη διάρκεια της νύχτας έγινε αυτό. Ναι. Και έβλεπα στο Μέγκα κάποια στιγμή εκεί το πρωί που ανοίξαμε στην εκπομπή του... Αχ, κόλλησε το κεφάλι μου, που είχα λίγο ρινάση.
2: Στο πρωινό Μέγκα. Εντάξει, πώς λέγεται. Ναι, Κοινωνία ώρα Μέγκα.
0: Κοινωνία ώρα Μέγκα που είναι ο Ιορδάνης και η Ανθή. Έβλεπα που παίξανε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχα κάνει στην ΓΟΓΟ πριν πολλά χρόνια που μιλούσαμε για αυτό το θέμα. Και λέω, παιδί μου, ότι αυτό το πλάσμα.

0: ήταν ένα πλάσμα γεμάτο φως, που μια πολύ ωραία τύψα. Ήμασταν και φίλοι, δεν ήμασταν κολλητοί, αλλά ήμασταν φίλοι, γιατί έχουμε περάσει τόσο ωραία χρόνια, αυτά τα ωραία τα χρόνια. Ήταν έξω καρδιά, ήταν σπαθή γυναίκα που ό,τι ένιωθε το έλεγε, ήταν στην κάμερα, ήταν εκτός. Τώρα από αυτή την ιστορία μένουν πάρα πολλά, και έναν πολύ μεγάλο αγώνα, γιατί από ό,τι θυμήθηκα στη συζήτηση, γιατί δεν τα ήξερα, είχε καρκίνο στο στήθος και έκανε έναν πολύ μεγάλο αγώνα για να βοηθήσει και πάρα πολλά κορίτσια και πάρα πολύ κόσμο από τότε. Οι πληροφορίες που έπαιρνε όλο αυτό το διάστημα ήταν ότι δεν πήγαινε καλά.
1: Χειροτερεύει η κατάσταση.
0: Γιατί χειροτερεύε. Επίσης μου λέγανε πάρα πολλοί κόσμος για την παρουσία του Τραϊανού Δέλα, του συζύγου της, δίπλα σε αυτό το πράγμα που λέει ήταν κάτι μυθικό. Δηλαδή, λέμε, η αλήθεια είναι ότι όταν είναι ο άνθρωπος, εννοείται ότι είναι δίπλα, αλλά αυτό το εννοείται, ξέρετε, καμιά φορά επίσης δεν εννοείται. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, εννοώ. Έχουμε δει να συμβαίνουν σημεία και τάρατα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί με ψυχή και σώμα, και μου λέγανε όλοι και κάποιοι φίλοι του που είχα συναντήσει σε ένα πλάνο πόσο πολύ αγωνίζεται για να γίνει καλά. Το λιγότερο, επειδή πραγματικά την έχω γνωρίσει προσωπικά και όχι μία φορά, πολλές φορές, εγώ μου καλό ταξίδι, μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά είσαι, θυμάμαι αυτή το χαμόγελό σου, την ψυχή σου, την καρδιά σου, την ομορφιά σου. Πραγματικά δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ εμείς οι παλαιότεροι, που ξέραμε πολλά πράγματα που μέσα από την καρδιά σου μας έκαναν χαρούμενους και ευτυχισμένους. Καλό ταξίδι και συλληπιτήρια στην οικογένεια και σε όλους, τους φίλους. Ήταν ένα πολύ στενάχωρο νέο πρωί-πρωί για ξεκίνημα εβδομάδας.
2: Η αλήθεια είναι, το περιμέναμε όμως, το περιμέναμε. Εδώ και μια εβδομάδα.
0: Εγώ δεν ξέρεις, πάντα πιστεύω σε ένα θαύμα, δεν περιμένω ποτέ τίποτα, αλλά οκ.
2: Okay. Καλά, εντάξει.
0: Δεν περιμένω κάτι τέτοιο. Πιστεύω πάντα σε ένα θαύμα.
2: Εγώ, επειδή παρακολουθούσα την υγεία της Γουγούς και μιλούσα και με τον Χάρη Σιαννίδη, ήταν μια κατάσταση η οποία νομίζω ήταν μια αναστρέψιμη, αλλά αυτό, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά της, να είναι από εκεί ψηλά και να τους προσέχει.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε 24 λεπτά μετά από τις 7. Να πούμε και μια αναφορά, παιδιά. Effort Design είναι αυτός ο καναπές των 8.500 ευρώ, ρε παιδιά, που το λυμπρίζομαι, να σας πω την αλήθεια τώρα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να είναι ένας καναπές 8.500 ευρώ. Πώς μπορεί να είναι, ρε Παναγία, ένας καναπές 8.500 ευρώ. Δηλαδή και με coffee table από πάνω έρχεται το Effort Design και σου λέει, ρε φίλε, πάρε το ένα, πάρε το άλλο, πάρε το δώρο του καλοκαιριού να κλείσουμε, να αποχαιρετήσουμε τη 14η σεζόν για να πούμε στη 15η και να κλείσει αυτό το πράγμα υπέροχα. 8.500, δεν ξέρω εγώ, αυτοκίνητο κάνει 8.500. Τι αυτό, βάζει και βενζίνη σε αυτό το καναπέ, πας βόλτες, δεν ξέρω τι κάνεις. Αλλά είναι η Effort Design που ουσιαστικά δίνει ρέστα. Είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά. Μια μαγική κατάσταση τα παιδιά. Handmade, όλα είναι χειροποίητα για όλα τα βαλάντια, από μια καρέκλα μέχρι ένα κρεβάτι, ένα καναπέ. Πραγματικά βρείτε τους www.effortdesign.com. Ό,τι έχετε στο μυαλό σας θα το φτιάχνουν και όσα χρήματα και αν έχετε θα σας βοηθήσουν για να κάνετε το όνειρο αυτό πραγματικότητα. Λοιπόν, παπάκι F, κάτω παύλα 4, κάτω παύλα design για το Instagram να δείτε διάφορα πράγματα. Ελλάδα και Κύπρο, μοναδική εταιρεία. Επαγγελματικά θέλετε μαγαζιά, μπουζούκια, τι θέλετε να φτιάξετε, σπίτι, ό,τι θέλετε. Η Effort Design είναι εκεί, 6936 101022 F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση στις 3 Ιουλίου, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το 2012 στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός, αφού η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, και γκαζόζα και green mojito και green pink grapefruit και βυσσινάδα και green κόλλα και green πορτοκαλάδα και green tonic και green soda. Ξεκόλα. Η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, να πω σε αυτό το σημείο, καταρχάς, έφυγε ο... Ακούς Γιώργο, πες της Manchester City, ρε, ο Γκουαρδιόλα, έφυγε από τη Manchester City.
2: Έρχεται στο
0: Παναθηναϊκό.
1: Αλήθεια, λες.
2: Ναι. Μπορούμε να το πούμε αποκλειστικά.
0: Ναι, έρχεται.
1: Με δουλεύετε, ρε.
0: Όχι, το είδα χθες εγώ.
3: Το είπατε και οι δύο, δεν έχετε συνοηθεί. Το είπατε τόσο πιστικά που εγώ δεν το πίστευα.
0: Να σου πω κάτι. Το είδα χθες σε φωτογραφία.
3: Ναι, εντάξει.
0: Που κρατούσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Α, καλά, μας
0: δουλεύετε. Όχι, δεν σας δουλεύω. Εγώ το είδα απλά τώρα, εντάξει, πιστεύω ότι ήταν AI η φωτογραφία. Αλλά θες να σου πω. Αν ήμουν Γκουαρδιόλα, επειδή πάντα που είναι κακομαθημένος μέσα εισαγωγικά, που γίνει όλες τις ομάδες που έχει τις παικτάρες, ξέρεις, θα έλεγα μια φορά στη ζωή μου, θα έρθω σε μια ομάδα που, ρε παιδί μου, θα πρέπει να τη φτιάξω από την αρχή.
1: Αλλά γιατί να κουράζεται ο άνθρωπος.
0: Γιατί, σωστά. Αλλά και επίσης κάτι άλλο, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, επειδή παρακολουθώ ποδόσφαιρο, έτσι ξαναλέω, φέτος είμαστε και πολύ χαρούμενοι εμείς οι Ηρακλειδείς που ανεβήκαμε, νομίζω ότι κάνει λάθος ο Παναθηναϊκός. Ένα τέτοιο προπονητή σαν τον Μπενίτεθ. Τον αφήνεις λίγο, ρε φίλε, και 2 και 3 χρόνια.
3: Πολύ ωραία το ισπανικό, ε.
0: Ναι, ρε φίλε, ξέρεις γιατί έχουμε αυτό το πράγμα. Άφησε τον να δημιουργήσει, να φτιάξει. Δεν πειράζει, εντάξει, πήγε καλά. Δεν πήγε, α πούμε. Είναι μια δύσκολη κατάσταση τώρα. Παίζει με ομάδες, δόξα τω Θεώ, καλά πήγε και στην Ευρώπη και αυτά για τη φάση που είναι. Άστον, λες να μην ξέρει τώρα ο Μπενίτεθ. Πιο μεγαλύτερο όνομα, α πούμε, έχει έρθει στην Ελλάδα από τον Μπενίτεθ. Γιατί βλέπω και ένα για τη Λίβερπουλ που έχει ένα αφιέρωμα στο Netflix για το τι έχει συμβεί εκείνο το 3-0 που στο ημίχρονο και μετά το γυρίσανε και πρέπει να κάτσω να το δω, που ήταν ο Μπενίτεθ προπονητής. Έχει κάνει δηλαδή θαύματα.
3: Αναλύσει πολύ, χάνουμε το κοινό το γυναικείο.
0: Όχι, παραδείγματα και το κοινό το γυναικείο θα ακούσει. Στεναχωριέμαι γιατί δεν έχουμε μάθει στην Ελλάδα, δεν έχουμε μάθει στην Ελλάδα να κρατάμε τους προπονητές πάρα πολύ καιρό. Άστο να τον Μπενίτεθ να δουλέψει. Και 2 και 3. Άστο να.
3: Αν δεν αφήσει. Αν χάσει, άμα δεν θεωρεί ότι πάει καλά τώρα, τι θα κάνει. Να θυσιάσει την ομάδα εκατομμύρια ευρώ που χάνουν.
0: Εκατομμύρια ευρώ.
3: Οι ομάδες δεν χάνουν λεφτά, μα δεν κερδίζουν.
0: Φταίει ο προπονητής, δηλαδή. Ο Μπενίτεθ
3: φταίει. Ο προπονητής, ποιος φταίει.
0: Ωραία, εντάξει. Τις άλλες ομάδες έκανε θαύματα, ο Μπενίτεθ φταίει.
3: Εντάξει, γιατί δεν έχει κάνει δουλειά ο Μπενίτεθ στον Ολυμπιακό.
0: Το ίδιο πράγμα το ελληνικό. Το ίδιο πράγμα το ελληνικό, ρε φίλε. Φταίει πάντα ο προπονητής.
3: Δεν έχει κάνει ο Λουτσέσκου, δεν έχει κάνει. Δεν έχουν κάνει.
0: Ο Λουτσέσκου τον πάω, τον έχει ακουδεί πόσο καιρό κάθισε ο Λουτσέσκου.
3: Του έχει πάρει και πρώτα, έχουμε πάρει 19 χρόνια.
0: Ναι, αλλά. Για να ρωτήσω για ποιο λόγο, σε ποια πράγματα, για ποιο λόγο. Ο Λουτσέσκου στην αρχή του πήρε πρωτάθλημα όταν πήγε. Αλλά πόσο καιρό τον κρατάνε πάνω. Και στα καλά και στα κακά εκεί είναι μαζί. Έτσι γίνεται, φίλε. Δεν φτιάχνουν τέτοιε ομάδε.
3: Έχει πάρει και 2 πρωταθλήματα.
0: Στα 19 χρόνια?
3: Όχι στα 19.
0: Στα πόσα.
3: Πόσα χρόνια είναι ο άνθρωπο?
0: Είναι πολλά.
3: Πόσα.
0: Είναι, αλλά
3: είναι 19.
0: Ρε φίλε, θέλω να σου πει, εσύ είπες 19.
3: 19 είναι ο.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εντάξει, είναι δικιά μου, είναι άλλη λογική. Όταν έρχεται ένας τέτοιος προπονητής σε μια ομάδα, τον αφήνεις να δημιουργήσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Φινάλε και στο Just the Two of Us, να πούμε έτσι.
3: Α, τελειώσανε. Ποιος κέρδισε?
0: Ποιος κέρδισε? Η Μέρη, η Αργυριάδου. Φανταστική φωνή.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Φανταστική φωνή.
3: φανταστική φωνή.
0: Φανταστική φωνή, Μέρη.
3: Λες και μιλάω.
0: Κάνεις μεγάλο λάθος. Φανταστική φωνή για μια κοπέλα που δεν είναι τραγουδίστρια. Πολύ καλύτερη φωνή από πολλές τραγουδίστρες. Και πού να δούλευε και λίγο επαγγελματικά.
3: Έχει και αέρα η Μέρη. Έχει και
0: μόνο
3: είναι και άνετη. Έχει πολλά.
0: Έχει ωραία φωνή η κοπέλα. Δηλαδή μια χαρά τα παίρνει τα γράμματα του τραγουδιού. Κατάλαβε τι εννοώ. Λοιπόν, τι άλλο. Η Τριάντη έφτασε στα 90. Μάλιστα, παιδιά, για την αγαπημένη την Τίνα Τριάντη. Είναι. Τη λατρεύω, αλλά σπάνια έτσι είναι η Λίτσα που έκανε καριέρα χάρη στο Ζήκο. Μάλιστα. Έτσι είναι. Μάλιστα. Έψαξαμε να τη βρούμε λίγο την κυρία Τριάντη. Δεν μπορούσαμε να τη βρούμε. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να τη συναντήσω, να τη κάνω μια συνέντευξη. Μια από τις πιο ωραίες γυναίκες του ελληνικού κινηματογράφου και πολύ ωραία ηθοποιός. Να είναι καλά η γυναίκα. Λοιπόν, αυτά. Ουσιαστικά δεν έχει κάτι άλλο εδώ η εφημερίδα. Τι λέει εδώ, πόλεμος για την σοκολά, ωραία Ελένη του Hollywood. Έξαλλος ο Σμαραγδής για την ταινία των όλων. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο και δεν μπορεί να περάσει έτσι, λέει ο Σμαραγδής. Μάλιστα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Πάμε σε ένα τραγούδι, επιστρέφουμε. Έρχονται παιχνίδια, έρχονται διάφορα πράγματα. Αλλά για πες εγώ.
3: Του χρόνου τέτοια εποχή μπορεί να μου δώσει 5.000 ευρώ.
0: Του χρόνου τέτοια εποχή.
3: Ναι.
0: Εποχή.
3: Θέλω να περπατήσω κι εγώ στο κόκκινο χαλί στις Κάνες.
0: Και γιατί θέλεις 5.000 για να.
3: Τόσο λέει πάει για να περπατήσει στο κόκκινο
1: χαλί. Γιατί ρε εσείς από αυτούς.
3: Ήδη όχι.
1: Γιατί είπες κι εγώ. Ναι. Ποιος άλλος περπάτησε.
3: Πήγαν αρκετοί Έλληνες.
0: Με 5.000
1: ευρώ.
3: Ναι, τόσο από 5 μέχρι 10 λέει πάει. Εγώ θα πάω με το φτηνό.
1: Για πες μου, ποιοι πήγανε.
0: Ποια είναι η διαφορά της 5.000 με το 10.
3: Η Τούνη πήγε, όχι, η Ινδούκησα πήγε,
1: και θεωρείς ότι η Τούνη, η Δούκησα, η Μπόμπα που αναφέρεις ότι δώσανε 5 με 10 χιλιάρια και λες γιατί κι εγώ.
3: Όχι, μα δεν το είπα κακά, αλήθεια στο λέω. Προφανώς όχι, δώσανε οι εταιρείες που εκπροσωπούν. Η κάθε μία πάει με κάποια εταιρεία.
1: Α.
3: Ναι. Δεν είπα εγώ όμως θα τα δώσω. Δεν έχω καμιά εταιρεία να μου τα πληρώσει.
2: Σου λέει να πάρει από τον Γρηγόρη.
3: Ναι, εμένα θα μου τα πληρώσει ο Γρηγόρη.
1: Αυτό λέω γιατί βλέπω τους πάντες που κράζουν αυτές τις κοπέλες.
3: Όχι, ρε, καλά κάνανε. Εγώ σου λέω θέλω να πάω.
0: Μάλιστα, εγώ δεν ξέρω
3: από αυτά,
0: αλλά εγώ ερώτηση σοβαρή τώρα, γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά και σταμάτα να είσαι κακοπροαίρετος. Λοιπόν,
3: κάνε πάτε καλά, γιατί με βγάλατε κακοπροαίρετο.
2: Πάμε στη ζήτηση. Ρε παλιό κακοπροαίρετο.
0: Και παίρνεις και σου δίνω εγώ.
1: Λες κι εγώ.
0: Καταρχάς, εδώ εμένα μιλάω, μαζί μιλάμε. Ποια είναι η διαφορά των 5.000 μέχρι πού φτάνεις στις 5.000 ευρώ. Σε κλωτσάνε από τη μέση του χαλιού.
3: Θα σου πω. Σταμάτα.
0: Στα 5.000 και πού σε αφήνουν να πας.
3: Παιδί μου λέει, άμα δώσεις το μεγάλο το πακέτο, πας και στις δύο καλές βραδικές. Γιατί τώρα αυτό το πράγμα δεν έκατσα εγώ τα διάβασα.
0: Αν δώσεις τα 5.000 και πας μέχρι τη μέση και σε κλωτσάνε.
3: Όχι, ρε βλάκα. Περίμενε. Με τα 10.000 έχεις πακέτο, σε φωτογραφίζουν και όλα σαν να είσαι σταρ. Πας με λιμουζίνα, πας με ποτά με αυτά. Αλλά εγώ δεν θέλω, είμαι ταπεινό παιδί.
0: Μάλιστα.
3: Κατάλαβες.
0: Άρα λοιπόν, δηλαδή, άμα με δώσει παιδιά, και φτάνει και ανέβηκε στη σκάλα του.
3: Ναι, ναι.
0: Πού πα, οι άλλοι πάνε μέσα και του είναι μαζί. Πού πα.
3: Εγώ που πάρει πολύ, θα πάω και εγώ από πίσω.
0: Αρχίσαι από πίσω.
3: Ναι, τι να κάνω.
0: Εγώ σε πιστεύω ότι σου λένε και.
3: Έλα,
0: όπω είσαι κάτι να τώρα.

0: είμαι σε διαφημίσεις, αλλά επειδή αυτή είναι Kylie Minogue και έπιασε χθες την Άνση λίγο πριν πάνω για ύπνο ότι έβλεπε Kylie Minogue το αφιέρωμα. Και η Kylie Minogue έχει περάσει και αυτή το πρόβλημα καρκίνο του μαστού και έκανε πολύ
1: έχει
0: μεγάλο αγώνα.
1: Δύο φορές
0: και έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα που τα έχει καταφέρει και έχει στείλει ένα μήνυμα πάρα πολύ δύναμη. Και...
1: Πολύ ωραίο το,
0: ωραίο.
1: Το ντοκιμαντέρ, ναι. Στο Netflix είναι 3 επεισόδια. Η ζωή της Kylie Minogue. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Βλέπεις πάρα πολλά πράγματα πίσω από αυτό που φαντάζεσαι και νομίζω μια παρεξηγημένη προσωπικότητα ήταν η Kylie Minogue. Δέχτηκε πάρα πολύ bullying. Δεν την είναι όλα τόσο εύκολα πολλές φορές όπως τα φανταζόμαστε και νομίζουμε ότι όλα είναι στρωμένα για τους καλλιτέχνες αυτούς. Και πόσο μάλλον για ένα κορίτσι που ήρθε από την Αυστραλία που είχε ξεκινήσει και έπαιζε σε μια σειρά εκεί και είχε να αντιμετωπίσει όλο αυτό τον κόσμο, τον καινούριο που ανοιγόταν μπροστά της. Δύσκολο πάρα πολύ. Τα κατάφερε όμως και έχει κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Νομίζω αξίζει να το δείτε.

0: κακό.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λέω.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
2: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
3: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να ανταποδεχτείς.
4: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
5: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
6: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
7: Respect στη δύναμή σου. Ένα

0: www.ctfm.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
8: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
9: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
8: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
7: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα... Της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
8: Ορίστε!
7: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
10: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Μωρό μας εδώ, Μάη.
14: Και για σήμερα.
13: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ μέσα 15 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι, αφού σε λίγες ημέρες, σε λίγες ώρες δηλαδή, έρχεται το καλοκαίρι και τυπικά. Και κοιτάξτε να με φύγει γρήγορα, γιατί μας φεύγουν τα καλοκαίρια με αυτές τις λίγες μέρες άδειας που τις περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Και έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες μας εκεί. Πόσο λάθος είναι αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε λογική ουσιαστικά και να ρουφήξουμε κάθε στιγμή καλοκαιριού.
1: Είναι λάθος,
0: ρε φίλε, γιατί μπορεί να περιμένεις όλο τον χρόνο να πούμε 7 μέρες ή 10 μέρες που θα πας για διακοπές. Γιατί αν σου κάτσει και μια στραβή εκεί, όλο τον χρόνο να πούμε τον έχασες περιμένοντας κάτι.
1: Γιατί να σου κάτσει στραβή.
0: Γιατί να σου κάτσει. Ναι, βέβαια, δεν κάθονται στραβές. Έχεις δίκιο.
1: Και δεν είναι μια εβδομάδα, 15 μέρες.
0: Αλήθεια. Κάνεις μεγάλο λάθος να πιστεύεις ότι όλοι μπορούν να πάρουν 15 Παναγίες. Εσύ που έχεις να πούμε σπίτι στην Εκάλη, μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Πού έχουμε σπίτι στην Εκάλη, στην δροσιά μένω.
0: Στην δροσιά. Σιγά-σιγά έτσι που πας, θα κατεβεί. Θα δεις. Εντάξει. Έρχεσαι στην παρέα μας.
1: Καλά, φέρ το 5.000 να παγώ στις κάνες του χρόνου. Και
0: λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για τους φακέλους. Να βάλουμε, να πάμε για 600 ευρώ, παιδιά.
1: Βρετός Βρετάκος.
0: Βρεάστα Βρετός Βρετάκος.
1: Ένα ξέρω, τον είπα.
0: Λοιπόν, πάμε για φακέλους, παιδιά. Ορίστε. 600 ευρώ πρωί-πρωί, παρακαλώ, πάρτε τα.
2: Ούτο πούτο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ, για να ανοίξουμε λίγο το τηλέφωνο. Για πάμε λίγο να πάρουμε λίγο εδώ την κατάσταση. Καλημέρα! Πάμε ρε παιδιά να το πάρουμε το πρωί-πρωί τις 600 ευρώ. Καλημέρα! Άντε ρε παιδιά, άντε ρε Νικολάκη, ψυχούλα μου. Μιλάτε λίγο!
1: Παρακαλώ!
0: Καλημέρα! Άλλαξε Νίκο, πάμε. Πάμε πρωί-πρωί. Καλημέρα!
1: Καλημέρα, δεν χτυπάει τώρα.
0: Καλημέρα! Γαμώ το και τόσες καλημέρες ούτε στο... Καλημέρα! Ούτε σε είσοδο ξενοδοχείου να δούλευα. Καλημέρα!
1: Άρα κάποιο δεν έχει το τηλέφωνο, δεν μπορεί να μην μιλάει κανείς.
0: Αυτό το πράγμα, ρε φίλε, τώρα τόσα χρόνια εδώ να μην αλλάξει μια
4: συσκευή. Ναι, τώρα αυτό έχει να κάνει με τη γραμμή, δεν έχει να κάνει με τη συσκευή.
1: Καλημέρα. Την πήρα τη γραμμή. Την έχω πάρει τη γραμμή.
0: Πάρε από εκεί, από το 2-11-7-0-7. Όχι, δεν θα γίνει. 2-11-7-0-7.
1: Ωραία, χτυπάει το 9-32.
0: Για πάρτο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε, πώς σας λένε?
5: Χρήστος.
0: Έλα Χρήστο, από πού τηλεφωνείς?
1: Τώρα χτυπάει και το άλλο.
5: Από τη δουλειά μου.
0: Από τη δουλειά σου, πολύ ωραία απάντηση. Και πού είναι η δουλειά σου, Χρήστο, σε ποια περιοχή?
5: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
4: Α,
0: τι έγινε?
4: Να σε ρωτήσω κάτι, γίνεται χαμός, γιατί λέει ότι 5 η ώρα βγήκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
5: Δεν ξέρω, μπάλα δεν παρακολουθώ. Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Μπάσκετ, για μπάσκετ μιλάμε. Για αυτό
1: το μπάσκετ δεν έχει μπάλα.
0: Ναι, ρε φίλε, ο άνθρωπος μιλάει για μπάλα και ποδόσφαιρο εννοούσε γι' αυτό.
5: Αθλητικά μηδέν.
0: Αθλητικά μηδέν. Λοιπόν, Χρήστο, κέρδισε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό. Απλά να το ξέρεις εκεί στον Πειραιά που είσαι. Άμα σε ρωτήσει κανείς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Χρήστο. Τα 600 ευρώ τα θέλεις αυτά?
5: Τα θέλω.
0: Τα θέλεις. Λοιπόν, άκουσε με. Ούφο, σουβλάκι, μουστάκι, βούλε, αγελάδα.
5: Τρία πρώτα
0: πώ
5: θα είπε.
0: Εντάξει, Χρήστο μου, εντάξει, εγώ.
4: Σε διακόψα.
1: Δεν με συνεχίζει.
0: Είμαστε live στην κάμερα του Σφαίρα. Εδώ στο Instagram ανοίγω το σουβλάκι. Ορίζω το σουβλάκι, έχει μέσα το νούμερο 6.
1: Άρα πάμε μόνο για 1-0.
0: Ανοίγω.
5: 1-0,
0: ναι. Ανοίγω το μουστάκι. Ορίστε το μουστάκι. Έχει μέσα το νούμερο 2.
1: 6 και 2, 8 καήκαμε.
0: Και ανοίγω και το ούφο, άλλο είναι 8. 6 και 2, 8 και 8, 16. Πες μου λίγο, Χρυστάρα,
1: έχεις πάρει δώρα από την εκπομπή?
0: Έχεις παιδάκια?
5: Έχω 3, ναι.
1: Πόσο χρονών είναι?
0: Σταμάτε λίγο να το ρωτήσω.
5: Είναι 6η δημοτικού, 2η γυμνασίου και το 3ο έχει τελειώσει. Πάει
0: σπουδέ. Να σου πω, δύσκολα τα πράγματα έτσι με 3 παιδιά. Πεινάνε και τα παιδάκια σου. Πες πεινάνε και τα παιδάκια μου για δώρα, πες.
5: Είναι 3 αγόρια και 3 κορίτσια.
0: 6?
1: 6 παιδιά έχει.
0: Ναι.
5: Όχι, βρε 3.
0: Α, μπράζε, τι να πει ο άνθρωπο. Ξέρει, σου λέει αυτού που είναι τα παιδάκια μου, από 6 και για να του λυπήσω. Τι θέλει να σου δώσουμε, λέγε, θέλει χαρμάνι.
1: Θέλει μπλα μπλα τόις για το μικρό, θέλει χαρμάνι, τι θέλει.
5: Χαρμάνι για τη γυναίκα μου.
0: Χαρε Χριστάρα. Γι' αυτό λοιπόν, έκανες 3 παιδιά μαζί.
1: Χρήστο, στείλε μου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτο το ονοματεβόνο μου και το τηλέφωνό σου. Μία δωρεάν επιταγή 50 ευρώ. Χαρμάνι Χέρεμ Beauty Bazaar. Να πας όποιο από κατάστημα θέλεις να πάρεις τα πάντα. Στις καλύτερες τιμές τα έχουν έτσι κι αλλιώς.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να στείλεις στο Instagram. Πού σας στείλει?
1: Του τάπα.
0: Α, του τάπα. Άντε Χρυστάρα μου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, ρε φίλε.
5: Να πω κάτι γρήγορα που θέλω να το πω και δεν έβαλα γραμμή.
0: Βεβαίως.
5: Δουλεύω τρίτη δουλειά, γιατί κάνω 3 δουλειές, ως παρκαδόρος.
0: Μάλιστα.
5: Σε όποιο αυτοκίνητο μπαίνω,
0: ναι,
5: βάζω σφαίρα, να ξέρεις.
4: Μπράβο.
1: Α, εσύ βάζεις σφαίρα, όχι από μόνοι τους.
0: Να σε ρωτήσω, σοβαρά, έχεις πετύχει πολλά αυτοκίνητα που να έχουν σφαίρα από μόνα τους?
5: Όσες φορές πάω στον Γκάζι,
0: ναι,
5: έχουν το 89. 89 και 7 και 8 ποιο είναι αυτό.
0: Αν
5: πάω σε event ή σε γάμο,
0: ναι,
5: πολύ λίγα έχουν σφαίρα. Οι περισσότεροι ειδήσεις ακούνε, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
0: Ειδήσεις, μάλιστα.
5: Αν είναι δυνατόν δηλαδή.
4: Καλή σε κάνει, κάνει τη δουλίτσα αυτή που ξέρεις.
5: Ξέρω.
1: Και παίρνει μια φορά το μήνα για χαρμάνι, τι να κάνουμε.
4: Δεν πειράζει, Χριστά, αρέσει να μας παίρνεις.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Γεια σου, Χριστό.
5: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τον καιρό, γιατί είναι στην ώρα του. Είναι ακριβώς 9 λεπτά πριν από τις 8 και αμέσως μετά να βάλουμε το τραγούδι αυτό για να πάμε και σε παιδικό τραγουδάκι. Άρα να προλάβουμε λίγο και τους χρόνους.
1: Οπότε. Μας πήγε ο Σάκης το πρωί εδώ με τον Νίκο 6,5 ώρα.
0: Έχει πάει στην Κίνα.
1: Ήταν στο Σινικό Τείχος.
0: Στο Σινικό Τείχος.
1: Τι ωραία, ναι.
0: Αλήθεια, ήταν στο Σινικό Τείχος.
1: Δεν είναι, Γρηγόρη, γιατί να μην είναι δηλαδή.
0: Δεν είσαι τις βλακίες, μόλις έφτασε με το αεροπλάνο. Ποιος είναι ο τείχος, πού προσγειώθηκε.
1: Μόλις λέει κατέβηκα από το Σινικό Τείχος. Αυτό άκουσα, έτσι δεν είπε, Νίκο.
2: Έτσι είπε,
3: γιατί σκαρφάλωσε εκεί πάνω.
0: Ξέρω, για να.
2: Καθότανε, εγώ το είδα κάτω.
0: Για να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα στην Αττική και θα παραμείνει έτσι τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη με ηλιοφάνεια και τα διαστήματα σχετικά δυνατούς βοριάδες στα ανατολικά στα 6 με 7 μποφόρ. Χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Θερμοκρασία στους 25 βαθμούς σήμερα, αλλά αυτή θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο μέχρι την Πέμπτη. Δεν αποκλείεται και κυρίως την Πέμπτη να έχουμε και 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Παρασκευή ενδέχεται να έχουμε αστάθεια με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και μικρή πτώση θερμοκρασίας. Πάντως από το Σάββατο ο καιρός θα ξαναβελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Είστε όλες και όλοι καλά.
4: Σε ένα στέφανο του Μάη.
2: Με φώναξε κανείς.
4: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Περά, παιδιά, εδώ πέρα που με αυτό το Σαββατοκύριακο πάλι έγινε ο πανικός με τα φρούτα αυτά, τα απίστευτα, τα viral φρούτα που έχει γίνει ένας πανικός μεγάλος και τα παιδιά έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά και ο Αλέξανδρος και όλη η ομάδα. Είναι αυτά τα φρούτα, είναι και το Σαββατοκύριακο που φτιάχνει τα ειδικά γλυκά, είναι και το παγωτό που ξεκίνησε. Είναι μια μαγεία κυριολεκτικά όλο αυτό που συμβαίνει με το Περά. Πιείτε ένα καφεδάκι πρωί-πρωί, πηγαίνετε κιόλας μια βόλτα από εκεί να φάτε το πρωινό σας. Είναι μια μαγεία λόγω και του ότι έχει ένα τεράστιο πάρκινγκ και ότι μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας χωρίς να σας κορνάρει κανείς. Ο Περά έφυγε σε άλλη διάσταση του αγροπλαστείου που μπορούσε να πει κανείς ότι πραγματικά αργά και σταθερά ανεβαίνει εδώ και 3 χρόνια και έχει φτάσει κυριολεκτικά στην κορυφή ακόμα και για τους πιο δύσκολους γλυκατζίδες που τους φαίνονται όλα παράξενα. Αυτό είναι το Περά, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, τεράστιο πάρκινγκ. Έχουμε μια τούρτα κάθε μέρα από τους ανθρώπους αυτούς, τους ευχαριστούμε, να πηγαίνει κάποιος στο σπίτι του με γλύκα. 6936 10 10 22 ο Περά και ονοματεπώνυμο.
1: Παναγή, επειδή έχει ταφιδιάσει, αν ψάξει τη γύρανση χωρίς ρεθισμούς, μόλις ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Μάλιστα, δρά πιο ήπια, είναι ιδανική ακόμα και για ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορείς να τα χρησιμοποιείς πρωί και βράδυ όλο το χρόνο.
2: Τέλεια.
3: Πήγαμε για παιδικό τραγουδάκι.
0: Εσύ δεν πεις τίποτα.
3: Θα πω και εγώ βεβαίως. Όχι. Λοιπόν, κάθε φορά που ολοκληρώνω, έχω εγώ τέτοια ευκαιρία. Κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή στο κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα, για λαχανικά ή χρηματικές εκτόσεις που φτάνουν και 25 ευρώ. Ανοίξτε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl, οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή και ξεκίνα να κερδίζεις.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Γεια σας!
4: Τι... Στο μικρό.
0: Βεβαίως!
4: Καλημέρα!
0: Καλώς το να! Πώς σε λένε?
4: Νάσο!
0: Νάσο! Έλα ρε Νάσο, πού τηλεφωνείς?
4: Πού μένουμε?
0: Πού μένει?
4: Από τον Κορυδαλό!
0: Στον Κορυδαλό! Κορυδαλό!
3: Έτσι το λέει και
0: πόσο χρονών είσαι, πόσο χρονών είσαι Νάσο?
4: 7!
0: Και πηγαίνεις δηλαδή Δευτέρα Δημοτικού ή Πρώτη?
3: Δευτέρα.
4: Πρώτη,
0: μα πώς σου λέω, κάποιοι χάνουν χρονιές. Πολύ ωραία, ποιο τραγούδι θες να ακούσεις Νάσο? Ποιο?
4: Το Golden.
3: Το Golden.
0: Το Golden. Μάλιστα, έχεις μήπως να μας πεις κανένα ανέκδοτο? Όχι, okay. Έχεις?
3: Ναι, έχει.
0: Μπράβο, για πες.
4: Ήταν ένα αεροπλάνο.
0: Ωραία.
4: Είχε το πιλότο, το συγκυβερνήτη και έναν επίσω που το λέγανε Νίντζα.
0: Νίντζα.
4: Έτσι λεγόταν.
0: Εντάξει.
4: Και ξαφνικά το αεροπλάνο άρχισε να γέρνει και πετάγανε τα πάντα. Και συνέχισε να γέρνει και λένε στον Νίτσα, άκου Νίτσα, θα πέσεις, θα ανοίξεις τα χέρια σου και θα κάνεις τα πουλί και έτσι να πετάξεις. Τους άκουσε ο Νίτσα και πήδηξε. Και λένε τον ξεφορτωθήκαμε τώρα και μετά έρχεται ενώ πετάει και λέει παιδιά ξέχασα πως πετάω, μπορείτε να μου πείτε.
0: Α, τους κανένετε, κατάλαβες. Νάσο μου γλυκέ που τα λες πολύ ωραία. Λοιπόν, Νάσο, βλέπω από μακριά να έρχεται ένας νίντζα. Μάλλον 2, 3. Όχι ρε φίλε, είναι πολύ. Χιλιάδες νίντζα και ένας μπροστά να τους κρατάει δυνατά τη σημαία ψηλά με ένα κλειστό μάτι και ένα ξύλινο πόδι. Ποιος είναι Νάσο?
4: Ακαπετάνιο.
0: Ναι, Νάσο.
3: Μάλιστα καπετάνιο.
0: Δεν σας ακούω.
3: Μάλιστα καπετάνιο.
0: Ου,

0: Άντε παιδιά, λίγο έμεινε και έρχεται καλοκαίρι.
1: Και θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Σφαίρα 96,6.

πάμε στα 13 λεπτά μετά από τις 8.25 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με καιρό που από ό,τι φαίνεται θα κυλήσει καλά και κάτι σύννεφα που βλέπω να μαζεύονται. Θα ακούσουμε ξανά σαν κερνάω του Λουκά που κατά τις 10 παρα 10. Για εσάς που ζητάτε δεύτερη φορά που δεν προλαβαίνετε τις 8 παρα 10. Έτσι κι αλλιώς είμαστε τετράωρη εκπομπή. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν γίνεται να ακούτε συνεχώς 4 ώρες συνέχεια ραδιόφωνο. Αν και υπάρχουν, είμαστε τετράωρη εκπομπή. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν γίνεται να ακούτε συνεχώς 4 ώρες συνέχεια ραδιόφωνο. Αν και υπάρχουν πάρα πολλοί φανατικοί που δεν το αλλάζουν

0: buenos días. Buenos días. Τι κάνετε, καλά είστε. Τι κάνετε.
1: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ολυμπιακός δεν είσαι.
0: Ευχαριστούμε. Όχι, εγώ είμαι Ρεάλ. Είμαι Ρεάλ και είμαι πολύ κουρασμένος και όλα τους πήγα με το λεωφορείο. Κάναμε 6 ώρες να πούμε, τους άφησα εκεί τώρα στα σπίτια, κουρασμένα ήταν τα παιδιά πολύ. Εντάξει, πήγαμε τουλάχιστον, φάγαμε λίγο. Έχει πίσω εκεί από τις σταυρομαχίες. Ξέρεις που είναι η παλιά η αρένα στη Μαδρίτη μέσα.
1: Πώς δεν ξέρω, έχω πάει.
0: Έχει από πίσω ένα παράωρο που κάνει τα καλύτερα μελέτη τα Ταύρου.
1: Α, φτάσατε Μαδρίτη.
0: Φτάσαμε Μαδρίτη, ναι, τώρα φάγαμε. Τώρα
1: στεναχωρημένα τα παιδιά.
0: Στεναχωρημένα ήταν πολύ. Δηλαδή και γι' αυτό τους λέω τι να κάνω, τι είναι, πώς να σας ευχαριστήσω. Μου λέει πάμε εκεί στο μαγαζάκι του Χουάν. Έχει αμελέτητα Ταύρου, μου λέει κατευθείαν από τις σταυρομαχίες, τρομερά. Πάω εκεί πέρα, παραγγέλνουν όλοι από μια μερίδα, σκάνε κάτι αμελέτητα με το συμπάθρο τόσα μεγάλα, έτσι σαν πορτοκάλια.
2: Άντε ρε.
0: Σε σουπίτσα τα κάνει, τρομερό. Μου φέρνει εμένα ένα πιάτο, μια σούπα με κάτι μικρούλια μέσα τόσα δά.
2: Του λέω τους.
0: Ναι, σαν ρεβίθια, του λέω του Σκαριόλο. Ρε Σκαριόλο, του λέω εδώ μου είπατε έχει αμελέτητα Ταύρου τρομερά από τις σταυρομαχίες δίπλα να πούμε φρεσκότατα. Εμένα γιατί μου είχε αυτό το πιάτο, μου λέει, Ερμάνο μου λέει, Ερμάνο. Δεν πεθαίνει πάντα ο Ταύρος.
1: Πεθαίνει και ο Ταυρομάχος.
0: Τι να κάνω, μου είχε εμένα αυτό το πιάτο, να μου τραγικό.
3: Ερμάνο.
0: Ερμάνο μου λέει, ναι, πακέτο. Λοιπόν, έχει πολλή κίνηση εθνικά εδώ, έτσι, από πάνω μέχρι κάτω χαμό. Πρέπει να είναι από τους εορτασμούς, γιατί έχει φτάσει κίνηση πραγματικά από τις Αγαρνές μέχρι πού να σποτρά. Λίγο πριν τα, εκεί που είναι τα βίλα, εκεί δεξιά.
3: Σίγουρα δεν κίνηση, γιατί τέρμα κάτω, πανικός.
0: Πέντε ώρα πήγανε, ναι, φύγανε μετά για δουλειά, κάτι τέτοια έμαθα. Έχει πολλή κίνηση και Αττική Οδό. Πιάνει από το πού να σποτρά, λιώσα μέχρι το ύψος της Πεύκης. Εκεί είναι επιμένο όλο αυτό το ρεύμα. Λίγο κινησούλα τώρα στην Κηφισίας αρχίζει και πιάνει στον κατεβασμό και στη Μεσογείο ένα κομμάτι και στο Χαλάνδρι. Καλά είναι γενικά, μόνο η Εθνική Οδό μην πάτε καθόλου. Εντάξει. Και στον ανεβασμό έχει πρόβλημα.
1: Εντάξει, αυτά. Μου, φιλιά,
2: φιλάκια, καλή μέρα Βαλαντάκο, καλή εβδομάδα. Η
4: Λουμά εις δίχως τέρι, μόνο δια δίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αν σε ετοιμάζετε για τα ζώδια, σε λίγο έχουμε δίλημα ζωής που σπάει κόκαλα κυριολεκτικά, κυρίες και κύριοι. Τι να σας πω, το ένα πίσω από το άλλο γίνεται χαμός και φανταστείτε ότι μπαίνουμε και σε καλοκαιρινή περίοδο, έτσι. Δηλαδή, αρχίζουμε και τα.
1: Τελευταία εβδομάδα του Μαΐου είναι αυτή,
0: Και χάνουμε, ναι. Χάνουμε την ενέργειά μας.
1: Με τόσο είσαι καλά, μα είναι ξέρω να τελειώνουμε.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Έφαγα γιαουρτάκι, έφαγα το.
1: Έφαγες γιαουρτάκι, μπανάνα, μέλι, κουλούρι, σε λίγο έφυγες.
0: Ναι, αυτό λέω, γιαούρτι, μπανάνα αυτό. Και φαντάζομαι δεν έχω πιει καφέ. Ζήτησε λίγο ένα σαντουιτσάκι, πήρα λίγο αγκουράκι. Έφαγα και λίγο σαλαμάκι.
1: Μα για όνομα του Θεού,
0: μια πάρησα, είπα να τσιμπήσω λίγο.
2: Δεν πίνω.
0: Λοιπόν, Ανδριόπουλος, τώρα που είπα Παριζάκι και πήγε το μυαλό μας προς το κρέας, αυτός είναι ο Ανδριόπουλος που δίνει κάθε μέρα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Και όταν λέμε κρέατα, δεν λέμε μικρό καλάθι, έτσι, παιδιά. Αυτό που λέμε κράτα μικρό καλάθι, όχι. 6 τεμάχια μπριζόλες, κόντρες χοιρινές. 1 κιλό κιμά. 20 καλαμάκια, πώς το λέτε εδώ στην Αθήνα. 20 σουβλάκια. Γεμάτο δηλαδή, έτσι να φτιάξει η μέρα, να φάει μια οικογένεια, να γουστάρει, να γλιτώσει και από τον οικονομικό προϋπολογισμό. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, αυτή είναι η οικογένεια Ανδριοπούλου. Αυτή η οικογένεια που πραγματικά θα βραβευτεί από αυτή την εκπομπή πολύ σύντομα στο πάρτι που πρώτο Θεός λέμε να κάνουμε μέσα στο Σεπτέμβρη, και σύντομα θα έχετε περισσότερες πληροφορίες για το καλό που κάνει σε τόσο κόσμο. Πραγματικά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και κάρτα επιβράβευσης που βρίσκεται στα καταστήματα. Να θυμάστε επίσης ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Γέρακας, Περιστέρη, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Καρατσίνα, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Και βέβαια πηγαίνετε εκεί, πείτε τους κιόλας ότι είσαστε από το πρωινό. Πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ ωραία ομάδα στον Ανδριόπουλο.
3: Η αντίστροφη μέτρηση.
0: 69-36-10-10-22.
3: Πέστα μια φορά άλλα μαζεμένα.
0: Πραγματικά και όνομα τεπώνυμο. Τι να κάνω, άνθρωπος είμαι.
3: Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Στίχημαν ανακοινώνει λοιπόν με περηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2026-21+, παίξει υπεύθυνα.
4: Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, με το Feeling Tracker και το Guided Journals, έχουν όσα χρειάζεται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Ψάχνεις το ζαχώρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη. Διψάς, αλλά βαριέσαι να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαχώρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την φωνάρα του Νίκου Βέρτη. Ξεκινήσουμε με το καινούργιο του και μετά θα πάμε στα πιο παλιά. Είμαστε live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, όπου να είναι μπαίνει και ο Καλούδης.

αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, αν ήσασταν στον Πειραιά και γυρνάτε τώρα στα σπίτια σας, στις δουλειές σας, σας καταλαβαίνω. Θα πω καλή ξεκούραση. Γιατί σίγουρα πάτε για ύπνο. Εσείς που γιορτάσατε. Την οικείο του Ολυμπιακού. Καλημέρα σε εσάς που πάτε στη δουλειά, σε εσάς που γυρνάτε από τη δουλειά, σε εσάς που είστε σπίτι, σε εσάς που είστε παντού σε όλο τον κόσμο και μας

0: τον Θεό.
1: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Παραμερίστε παλιές φιλοδοξίες που δεν σας επιτρέπουν να εξελιχθείτε και διεκδικήστε ό,τι πιστεύετε που σας αξίζει χωρίς να χαρίζεστε σε ανθρώπους. Ελιχθείτε δυναμικά στον εργασιακό χώρο και φτάστε ακόμα πιο κοντά στους στόχους σας με απόλυτη επιτυχία. Μέσα μου δυναμικά σας θέλω να ελιχθείτε. Καλημέρα στον Αργυράκο μου. Καρδιά. Στην Άντια. Καλημέρα στη Λέσβο. Καλημέρα στο Στήρι. Και συνεχίζουμε τους Σταύρους. Μην υποτιμάτε πρόσωπα που μπορούν να σας βοηθήσουν και εσείς οι ίδιοι τα εμπιστεύεστε. Θα δημιουργηθούν πολλά εμπόδια στα αισθηματικά, κοινωνικά και επιχειρηματικά σας σχέδια και μόνο με ψυχραιμία θα βρείτε τις σωστές διεξόδους για να προχωρήσετε. Θέλει ψυχραιμία αυτή η περίοδος. Τα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα διαβάζονται από 15 διαφορετικές συσκευές. Δεν έχει σημασία αν εσείς τα βλέπετε αδιάβαστα. Τα λέμε και τα ξαναλέμε κάθε μέρα. Όλα τα μηνύματα τα βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να μπούμε μέσα, βλέπουμε τον αριθμό και το όνομα.
2: Γεια σας στο Ευγάλεο και γεια σας στο...

Χατζησιάτης, τα καλημέρα στο Βόλο. Συνεχίζουμε τα διδυμάκια. Δώστε αρμοδιότητες και σε άλλους συνεργάτες σας και μην προσπαθείτε να τα κάνετε όλα μόνοι σας. Διατηρήστε την προσοχή σε συνδυασμό με την επιμέλεια της εργασίας σας για να μην εκτεθείτε σε αυτό το τομέα και στη συνέχεια γευτείτε αυτά που θέλετε εσείς πραγματικά.

0: καλημέρα στα Τρίκαλα που ήμουν το Σάββατο.
1: Πέρασες καλά?
0: Πέροχα, πέροχα.
1: Παίζετε στα Τρίκαλα?
0: Ναι.
1: Τι να πω, καλούδι τώρα και στην πόλη σας. Σαν το σαράφι, τρέχει παντού. Να στείλω ένα γλυκό φιλί στη φιλίτσα μου, εκεί στην Αλφα, ξέρει αυτή.

0: αφήστε τις εξελίξεις να πάρουν το δρόμο τους και αυτό θα σας καλύψει τα κενά που θα υπάρχουν στους άλλους τομείς σας. Δεν είστε έρμεα της τύχης, απλώς αυτή την εποχή θα ταλαιπωρηθείτε λίγο, γι' αυτό φροντίστε να μετριάσετε τις επιρροές που θα δέχεστε.
1: Καλημέρα και στη Λαμία, Εθινά.

0: Λάρισα, γεια σου Γιώτα, γεια σου Γιάννα. Συνεχίζουμε τα λιοντάρια μας. Ευνοούνται οι σχέσεις και οι συνεργασίες, αρκεί και εσείς να δείξετε πνεύμα συνεργασίας. Κάντε υπομονή, γιατί με τίποτα δεν πρέπει να βγείτε έξω από το παιχνίδι. Ανανεώστε την αισθηματική σας σχέση και δώστε τις νέα ερεθίσματα για να προχωρήσετε με πιο σίγουρα βήματα. Αν ανανεώνετε, ανανεώστε την.
1: Γεια σου Πόπη.
0: Καλημέρα στη Βέρεια.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά.
0: Έχω πολλά λιονταράκια στην παρέα. Ταλαιπωρήστε αυτό το διάστημα. Πάλι αυτά τα λιοντάρια. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Για δώστε το. Μα ό,τι

παιδάκια. Η τύχη θα σας βοηθήσει να αρχίσετε καινούργιες προσπάθειες, γι' αυτό μην αφήσετε μαύρες σκέψεις να κρατήσουν σε στασιμότητα οικογενειακά, επαγγελματικά ή προσωπικά σας ζητήματα. Μην βιαστείτε να αρχίσετε τις συναισθηματικές επενδύσεις. Όσοι είστε μόνοι, δεν είναι καιρός για να κάνετε τώρα καινούργια σχέση. Οι μόνοι. Περνάω στους ζυγούς. Το τονωμένο ηθικό σας θα σας κάνει να αμήνεστε και να επαναστατείτε, όμως πρέπει να είστε κάπως προσεκτικοί για να μην οδηγηθείτε στην υπερβολή και χάσετε ευκαιρίες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τα εισόδηματά σας.

Ρουμπίνα τώρα. Εγώ κατάλαβες, Ρουμπίνα. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα στα Χανιά.

0: Και συνεχίζω με τους Σκορπιούς.
1: Γοφέ.
0: Έτσι λέγει, ο γοφός Πίτερ. Σκορπιός λοιπόν, θα παρατηρηθεί μια αλλαγή στο κλίμα και μια σταδιακή έμφαση στις φιλικές και επιχειρηματικές σας σχέσεις. Κάποιες καταστάσεις που καλείστε να αντιμετωπίσετε θα σας φαίνονται βουνό, παρόλο που στο παρελθόν έχετε αντιμετωπίσει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες.
1: Έχει ο ένας...

του τοξότη Παμεσαλλαγή. Εάν οι πιέσεις που θα δεχθείτε θα είναι πολλές και διαφορετικές, μην πάρετε αποφάσεις, αλλά περιμένετε να περάσει κάποιο διάστημα για να δραστηριοποιηθείτε. Στο μεταξύ, κάντε μια προεργασία σε εσωτερικό επίπεδο. Δείτε λίγο τι συμβαίνει μέσα σας. Καλημέρα στο Αγρίνιο.

0: ζώδι.
1: Παρακαλώ.
0: Σήμερα θα τα αφιερώσω το ζώδιο στην Ειρήνη. Βρήκα μία εγώ και Ειρήνη. Βελτιώνεται ο επαγγελματικός σας τομέας και θα σας προσφερθούν καινούργιες ευκαιρίες για να αναπτυχθείτε και να αναδυθείτε. Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει και διοχετεύστε τη με τον καλύτερο τρόπο στα εργασιακά της. Εκεί τι θέλουμε τη φαντασία της, τη φαντασία σας. Γεια σου Βασίλη. Άλλο ένα τραγούδι έχω.
1: Yes.
0: Ασχοληθείτε με την εμφάνιση και τον εαυτό σας όσο μπορείτε περισσότερο. Ίσως το πεπρωμένο να δοκιμάζει την αντοχή ή τις επιθυμίες σας, αφού η επίτευξη αυτού που αγαπάτε ή που επιδιώκετε θα πετύχει, λέει. Που επιδιώκετε να πετύχετε θα σας ταλαιπωρήσει. Θα γίνει αυτό που θέλετε, αλλά θα σας ταλαιπωρήσει. Δεν ήταν από μένα.
1: Α, ο Γιώργος είναι. Τρως, Γιώργο μου.
0: Του πέσε το πιάτο.
1: Ναι.
0: Γεια σου Μάριο.

σου ρε Φελίσια. Και κλείνουμε. Κλείνουμε με τα ψαράκια. Ερευνήστε τα αληθινά σας συναισθήματα για να διώξετε μια και καλή ό,τι αντυχία από προβληματικές σχέσεις του παρελθόντος, μια που το άγχος και το στρες δεν ήταν ποτέ η καλύτερη σύμβουλη για θέματα αγάπης και έρωτα. Ποτέ δεν είναι καλή σύμβουλη. Περίεργα λίγο, περίεργη Δευτέρα, περίεργη μέρα, από τη μία χαρά, από τη μία λύπη. Για πολλά. Αλλά έτσι είναι η ζωή με τα πάνω της και τα κάτω της.

0: Καλησπέρα, η ώρα. Καλό, δεν το πήρα χαμπάρι.
1: Κοίτα, δες που περνάει.
0: Πάμε σε ένα break. Πολύ, πολύ σύντομα κοντά σας.
2: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471
0: Ναι! 12-12 Μπράβο!
4: 1940
3: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Σφαίρα 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
16: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Σφαίρα.

0: 12 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Να είσαι εντονίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Στενός.
2: Τσόγκια για τσόγκια για να πάμε. Θα κάνουμε λίγο κινέζικα.
0: Νίκος Καλούδης. Λοιπόν, μάτι εδώ είναι, παιδιά. Πού θα πάτε? Καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως brands όπως Look, Elgio, τα Μαραμπού και φυσικά τα μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Ένα ζευγάρι ηλίου που κληρώνουμε κάθε Παρασκευή, Παναγία, δεν ούτε καν είπε ποιο κέρδισε τα γυαλιά την Παρασκευή.
3: Αποκλείεται να μην το είπα.
0: Μίλανε στο μικρόφωνο, Παναγία μου, λίγο σε παρακαλώ.
3: Αποκλείεται να μην το είπα, σου είπα.
0: Ωραία, 69-36-10-10-22. Γράψτε μάτι και ονοματεπώνυμο, παρακαλώ, για τα γυαλιά ηλίου. Και φύγαμε για δίλημα ζωής.

0: προβληματισμένο σε βλέπω, γιατί έτσι.
1: Είμαι προβληματισμένο γιατί είναι ένα mail που είχε έρθει εδώ και καμιά δεκαριά μέρες και δεν το είχα. Όχι, δεν το κράταγα. Δεν το είχα δώσει σημασία και το διάβασα. Είναι για ένα περιστατικό που έγινε πριν ακριβώς 15 μέρες εδώ στην Αθήνα σε ένα γάμο.
0: Σε
1: και μα στέλνει.
0: Άντρας γυναίκα ο γάμος.
1: Ναι, άντρας γυναίκα ο γάμος. Okay. Και μα έστειλε μήνυμα η ξαδέρφη τη νύφη που λέει: παιδιά, δεν μπορώ να σας πω πολλά ονόματα. Θα σας πω μόνο ότι με λένε Ιωάννα και ότι έχω πάθει σοκ. Είναι ξημερώματα Κυριακής που σας γράφω, γιατί φοβάμαι ότι θα το ξεχάσω ή ότι θα το αμελήσω. Σας παρακαλώ, πείτε το τη Δευτέρα. Έχουν περάσει βέβαια 2 Δευτέρες από τότε. Ιωάννα, δεν πειράζει.
0: Τι να κάνουμε τώρα, ζωντανή εκπομπή, μας συμβαίνουν αυτά.
1: Σωστά. Αλλά λέει αυτό που έπαθα, μου λέει στο γάμο χθες πριν λίγες ώρες, είναι ένα πράγμα που θέλω να το μοιραστώ γιατί δεν ξέρω τι να κάνω. Η Ιωάννα μας ακούει συνέχεια, λέει ότι είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο και έτσι με τα ξένα τα που βάζετε. Μας αρέσει και πάρα πολύ όλο αυτό που συμβαίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. Για σε την κοπέλα να πήρε καλά ωραία λόγια, γιατί να μην πει.
2: Έχει μπλέξει άσχημα αυτή να
1: πει. Γιώργο, θες να σου πω κάτι, ρε φίλε. Κάνω τόσα χρόνια, 35 χρόνια τηλεόραση, ειλικρινά. Ακούω, δόξα τω Θεώ, έχω ακούσει όμορφα λόγια στη ζωή μου στην τηλεόραση. Αυτό που συμβαίνει και με το ραδιόφωνο, αδερφέ, πραγματικά το λέω. Δεν υπάρχει μέρος, καφέ, να μπω σε ταξί, να μιλήσω σε παρέες, να πάω βόλτα, να πάω στο γήπεδο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μιλάει για το πρωινό μας. Αλήθεια σου λέω.
2: Θυμάστε τα πρώτα χρόνια τι σας έλεγα που γύρναγα την Ελλάδα που έκανα τα live όλα. Όπου και να πήγαινα μου λέγανε για το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Ότι σας ακούμε στο ραδιόφωνο, κατηγορούμε στο γέλιο κάθε
1: φορά. Τι να πω ψέματα, ρε φίλε. Παναγίδη, δεν ξέρω να το ζεις και εσύ. Εγώ επειδή με ξέρουν τώρα και λίγο.
2: Παναγίδη, πού να το ζεις εκεί στην Εκάλη που είναι κλειδωμένο.
1: Όχι, ρε παιδί, θέλω να πω ότι αυτό που συμβαίνει, παιδιά, με το πρωινό του σφαίρα. Αλήθεια το λέω. Είναι. Ξεπερνάει. Νίκο, μη σταμάτα μόνο με όλα τα γελάτε. Ξεπερνάει τη φαντασία ενό.
0: Είναι χάκε μου. Σοβαρά
1: τώρα το λέω. Ξεπερνάει τη φαντασία ενό μια λογική εκπομπή. Είναι μανία αυτό που συμβαίνει με το πρωινό. Δεν το βλέπει
0: και για ραδιόφωνο. Δεν είναι τηλεόραση που έχει εικόνα.
1: Λοιπόν, τι έπαθε αυτή η κοπέλα
0: εγώ,
1: Ιωάννα.
0: Καταρχάς, έχω γίνει διάσημο και στάρ μόνο από το ραδιόφωνο.
1: Ήμουνα στην τουαλέτα.
2: Είμαι ένα στάρ.
1: Συνεχίζω, Παναγή.
0: Έλα, Γρηγόρη μου.
1: Ήμουνα στην τουαλέτα, στο γάμο αυτό, στο.
0: Τη ξαδέρφη.
1: Τώρα το. Δεν θυμάμαι που το έχω γράψει γιατί δεν το έχω κρατήσει στο mail. Πες το μου, πώς λέγεται εκεί που γίνονται οι γάμοι.
0: Στο κτήμα.
1: Στο κτήμα.
0: Ωραία.
1: Στο κτήμα που ήμουνα. Ήμουνα στην τουαλέτα. Και επειδή είμαι και δυσκύλια, γράφει έτσι ακριβώς, ήμουνα πολύ ώρα μέσα στην τουαλέτα.
0: Να κάνει κακά τη.
1: Ναι, ρε Πανέ, γιατί να κάνει κακά τη.
0: Κάνε και πήγε στο ξένο γάμο να χέσει.
1: Δεν θέλω να στα λέω τώρα αυτά γιατί πήγε καλά.
3: Δεν θέλω να κάνω γάμο.
1: Λοιπόν,
0: το ξέρω. Πήγε να χέσει το ξένο γάμο.
1: Παναγί, μίλα καλύτερα, ρε φλάκα. Τι θα κάνει, άμα είσαι ρε 6 ώρες εκεί πέρα, δεν μπορεί να σου έρθει δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, για να μην σε απολογώ.
2: Με αυτά που βγάζουν κάτι για ληστερές, κάτι τέτοια, κάτι αυτά.
4: Τι συμβαίνει στην τουαλέτα.
1: Για να μην σα τα απολογώ, είμαι στην τουαλέτα, κάθομαι περίπου 20 λεπτά, 25 λεπτά.
0: Αυτή ξεκόκκινε.
4: Εγώ τώρα να γράψω την είδη σκύλια.
1: Όχι, όχι, όχι. 20-25 λεπτά.
3: Θέλω να κάνω κυρία.
1: Ρε, μην με αποσυντονίζετε να σα πω λίγο το δίλημα. Τώρα εντάξει το έργο. Δεν σταμάτα τώρα. Δεν ξέρετε να έχετε μέτρο, ρε γάμο.
0: Καλά, είναι
1: αλήθεια. Λίγα σα το λέω. Δεν έχετε μέτρο, δεν κάνω πλάκα.
0: Είναι γελί.
4: Γρηγόρη, εσύ μα λε τόσε λεπτομέρειε τώρα καθόταν η άλλη μία ώρα.
0: Τι μα έλεγε τώρα που είναι δυσκύλια.
1: Μα έχει λόγο αυτό που θέλω να πω.
4: Α μα πει ότι το λέτε δυσκύλια τώρα πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν, και μπήκανε μέσα.
3: Θέλω να κάνω κακά, άνοιξε μου.
0: Παίρνω μου το τζαντίσετε και τα έχει
4: δίκιο. Αυτό είναι ο αγαπημένο.
1: Ένα δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό που μου κάνεις. Όχι, γιατί η διαμετροπία τη συχαίνομαι και δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Εγώ το αστείο
1: το λες μια φορά και μετά το τραβάς χαλάει. Άμα το
0: έτσι. Λοιπόν,
1: επειδή λέμε και δίλημα ζωής και έχει ήδη πάει παραπέντε.
0: Ναι.
1: Καθόμουν λέει μέσα στην τουαλέτα και κάποια στιγμή. Ρε να σταμάτα τώρα σοβαρά τώρα το κάνετε αυτό. Δεν μπορώ να το πω το λίγο.
4: Μα μία ώρα μας το είπες, πήγαινε παρακάτω.
1: Και μπαίνει μέσα λοιπόν η νύφη. Που είναι ξαδέρφη μου.
0: Ωραία.
1: Η νύφη που είναι ξαδέρφη μου. Η πεθερά της ξαδέρφης μου που είναι η νύφη. Η μαμά. Η μαμά του γαμπρού.
0: Η μαμά του γαμπρού.
1: Δεν είναι συμπεθέρα, ξαδέρφη της νύφης είναι αυτή. Δεν έχει καμία σχέση. Και δεύτερη ξαδέρφη δεν είναι κάτι.
0: Άρα η μαμά του γαμπρού.
1: Η μαμά του γαμπρού με την κόρη της.
0: Οκ.
1: Δηλαδή με την αδερφή του γαμπρού.
0: Σωστά.
1: Και ενώ περνάνε 3-4 λεπτά.
0: Αυτή είναι από την νύφη.
1: Αυτή είναι από την νύφη, ναι, είναι δεύτερη ξαδέρφη τη νύφη.
4: Συμπεθέρη θεωρείται,
1: βέβαια. Εντάξει, τώρα ξαδέρφη δεν ξέρω τι είναι μετά. Λοιπόν, μπήκε μέσα η μαμά του γαμπρού με την κόρη τη. Και ενώ καταλαβαίνει, επειδή του ακούει κιόλα ότι κάνουν, ναι, μπαίνω, κάνουν 5 λεπτά αυτέ μέσα στην τουαλέτα.
2: Άκουσε μικρές εκρήξεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Μπαίνουν μέσα στην τουαλέτα 5 λεπτά η κάθε μία. Άρα νιώθουν ότι δεν μπήκε άλλος μέσα. Νιώθαν κάποια στιγμή ότι ήταν μόνες. Και λέει η πεθερά στην κόρη της.
0: Στην αδερφή του γαμπρού.
1: Κάτσε να τελειώσει ο γάμος και θα σου την κανονίσω εγώ αυτήν.
0: Την ύφη,
1: Την ύφη. Λέει αυτή, έλα δε μαμά τώρα, αφού το ξέρεις ότι δεν γινόταν λίγο διαφορετικά, βρε κάτσε να τελειώσει ο γάμος να μην φανώ κακιά και θα δεις πόσο θα κρατήσει αυτός ο γάμος.
0: Α, τη σκρόφα.
1: Και εγώ αυτό το άκουσα, δεν το έχω πει στην ξαδέρφη μου.
0: Γιατί?
1: Δεν το έχω πει στην ξαδέρφη μου ακόμα, γιατί δεν θέλω να τη χαλάσω.
4: Το δίλημα της είναι να το πει.
1: Δεν θέλω να τη χαλάσω.
4: Το δίλημα της είναι αυτό.
1: Δεν θέλω να τη χαλάσω το όνειρο αυτό πράγμα που ζει εδώ και αυτές τις μέρες.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε φρεσκοπαντρεμένο άνθρωπο δεν πειλέπεσαι.
1: Γιατί το ζήτημα είναι ότι έχω ζήσει τον μπάτσελο μαζί του και όλα αυτά. Αυτή έστειλε το λίγες ώρες πριν το γάμο. Και εννοεί ότι αυτό που ζούσε και τις προηγούμενες μέρες ήταν πολύ χαρούμενο ότι θα παντρευόταν. Λοιπόν, δεν θέλω να τη το χαλάσω. Φαντάζομαι τώρα ότι έχουν περάσει και 15 μέρες από τη μέρα εκείνη. Δεν ξέρω αν τη το έχει πει.
0: Okay.
1: Άρα ουσιαστικά αν μας ακούει, μας ρώτησε να το πω. Ή να μην το
4: ναι, καλέ, να το πει και τι έγινε.
0: Έλα, ρε,
4: ποιος
0: ναι.
4: Ασχολείται με τη μάνα και την αδερφή και αυτό και.
1: Τι λες, ρε, να σου πλάκα μου κάνεις.
4: Μένουν,
1: αλήθεια, ναι. Δεν ξέρω κατά που μένουν οτιδήποτε άλλο, αλλά συγγνώμη, αν ακούγεται.
0: Εσύ θα το έλεγε στην ξαδέρφη σου, δηλαδή.
4: Ναι, καλέ, σιγά μην το κερδίσει.
0: Θα έλεγε ότι άκουσα την πεθερά σου με την αδελφή του γαμπρού να λένε
4: ναι,
0: αυτό.
4: Ναι, γιατί σίγουρα αυτή για να έχει πει αυτό θα έχει πει κι άλλα. Σίγουρα θα την ξέρει.
1: Μήπω το παίζει. Ναι, αν μήπω το παίζει καλή και πέσει από τα σύννεφα, είναι ευγελία.
4: Και τι θα γίνει, θα τη κόψει
1: και δεν την πιστέψει.
4: Δεν πειράζει.
1: Γιώργο, τι λες εσύ.
2: Κοίταξε, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Το γεγονός ότι ήταν δυσκύλια και κάθε τόση ώρα και έπεσε πάνω σε τέτοια κουβέντα. Είναι αυτό που λέμε: αν έχει κόλλο, διάβαινε.
1: Έχει μείνει τώρα το κεφάλι τη στη δυσκύλια.
4: Και εμένα, πιο πολύ απ' όλα, με προβληματίζει γιατί αυτό το κορίτσι ήταν μισή ώρα στη τουαλέτα. Μήπω θα
1: τη
4: προτείνουμε τίποτα. Να ξεκινήσει τα μάσκινα.
0: Πάντω, παιδιά, εδώ που τα λέμε βρωμόγρια τώρα η πεθερά,
1: δεν ξέρει πώ το κάνουν αυτό.
0: Ξέρει
1: πώ το παίζουν καλά. Ξέρει πώ το παίζουν καλέ από μπροστά και από πίσω δημιουργούν προβλήματα. Μέχρι και μάγια κάνουν.
2: Μα από πίσω επειδή
1: και μάγια.
0: Απανά θεμάσαι.
1: Το παίζουν καλοί, καλές, καλές και από πίσω κάνουν τα πάντα για να χωρίσουν τα παιδιά τους. Για να ανοίξω λίγο τηλεφωνικές γραμμές. 2-11-7-0-7.
0: Εγώ πάντως λέω να το πει.
1: 9-31.
4: Εγώ λέω ναι,
1: να το πει. Εγώ λέω να μην το πεις και να δούμε να περιμένεις να δεις τι θα κάνει. Και άμα,
4: τι
1: κάποια,
4: κάνει,
1: στιγμή,
4: δηλαδή.
1: Άμα κάποια στιγμή κάτι χαλάσει, βλέπει, μιλάς μαζί της και λες ότι δεν είναι καλά, τότε να το πεις. Για πάμε, καλημέρα.
5: Καλημέρα,
1: κυρία μου. Για πέστε μας για το δίλημα αυτό που έχει η Ιωάννα.
5: Λοιπόν, εγώ είμαι η Σάλια, είμαι 18 χρόνια παντρεμένη.
1: Ναι.
5: Εγώ θα το έλεγα.
1: Θα το έλεγες,
5: Ναι. Εγώ, παιδιά.
1: Ξέρεις, μήπως βγεις στο τέλος κακή, εσύ.
5: Όχι, θα σας πω. Εγώ έχω κάψει ζευγάρι.
1: Έχεις κάψει ζευγάρι?
5: Όχι παντρεμένο.
1: Α,
5: Όχι παντρεμένο. Τον είδα κατά τύχη στο Λουτράκι. Κατά τύχη όμως. Και επειδή ήταν δική μου η γνωστή μου η.
1: Όταν τον λες, τον είδες με άλλη γυναίκα.
5: Όχι. Τον είδα. Δεν τον είδα με άλλη γυναίκα. Απλά επειδή της είπε ψέματα ότι δεν ήταν στο Λουτράκι και ότι ήταν στην Αθήνα. Η κοπέλα χώρισε μαζί του και καλά έκανε που χώρισε, γιατί δημιούργησε μια πολύ ωραία οικογένεια με έναν καταπληκτικό άνθρωπο.
0: Χώρισε επειδή το έπεσε εσύ στην κοπέλα.
1: Ναι.
5: Χωρίσανε, ναι.
0: Ού κατίνα του κέρατα.
1: Άντε ρε.
4: Καλά έκανε η κοπέλα και το είπε.
1: Αυτός δεν της είχε πει. Άρα πιστεύεις ότι... Σταμάτα μπορεί να γελάσει και πάνω στο μικρόφωνο πια.
5: Τόσου Πανάγη.
1: Ματσίκα τη σπέλ.
5: Τους παίρνω και μηνύματα πρωί πρωί για καλημέρα.
1: Έλα με την κατίνα τώρα που και τον έδωσε τον άνθρωπο.
4: Καλά έκανε.
5: Λοιπόν, ακούσαμε λίγο. Εάν η κοπέλα αγαπάει τον άντρα τη και αγαπάει τον σύντροφό τη, δεν θα κάτσει να ακούσει ούτε την πεθερά τη, ούτε τον πεθερό τη, ούτε την κουνιάδα τη, ούτε κανέναν. Απλά τα πράγματα. Είναι απλά.
1: Ναι, αλλά τώρα η ξαδέρφη όμως δεν θα ανοίξει λογαριασμό αν πει κάτι τέτοιο και η νύφη το πει. Και αν η νύφη το πει στον άντρα.
4: Α,
1: περίμενε λίγο, περιμένετε λίγο. Γιατί αν η νύφη. Συγγνώμη, Θάλια. Αν η ξαδέρφη το πει στη νύφη. Η νύφη το πει στον άντρα τη ότι άκουσε η ξαδέρφη μου αυτά, δεν ανοίγει λογαριασμό με την πεθερά στα καλά καθόλου.
5: Όχι, γιατί αν ο άντρα τη δεν είναι μαμάκια και δεν ακούσει την μάνα του. Και τη βάλει τη μάνα του όρια, γιατί όταν ένα ζευγάρι παντρεύεται, βάζει και όρια.
1: Τώρα αυτό φτάνει
5: φιλοσοφικά.
1: Τα
5: καμπεδερά
1: που θα γίνει εσύ. Φιλοσοφικά είναι αυτά.
5: Έχω γιο, Παναγία, έχω γιο.
1: Πα. Αυτά είναι όλα. Αυτά, Φθάλια μου, είναι όλα στα λόγια. Όταν αρχίζει το ζευγάρι, δηλαδή αν αυτό πει μάνα. σε άκουσαν στην τουαλέτα να λες αυτά με την αδερφή μου.
5: Ναι.
1: Θα καταρχάς δεν θα το παραδεχτεί ποτέ η μάνα. Θα μισήσει η μάνα την ξαδέρφη την άλλη. Και ναι. Μπήσει σε οποιοδήποτε κάλεσμα και ναι. Και με την ύφη έχει τελειώσει η ιστορία, να ξέρεις.
2: Και δεν πρέπει να τη δώσει την ξαδέρφη αρχικά. Εκτός αν το μυρίστηκε.
5: Στη συνέχεια θέλω να μου πει. Εάν η νύφη αγαπάει τον άντρα της και είναι καλά με τον άντρα της, το ζευγάρι είναι καλά. Τι σχέση έχει η πεθερά μένει με τον άντρα?
1: Όχι, αλλά θα σου πει η πεθερά ότι εγώ δεν είμαι ποτέ παιδί μου. Εγώ την αγαπώ τη γυναίκα σου.
4: Για με έδωσε αυτή η χέστρα.
5: Δεν θα ξαναμιλήσει η πεθερά τη, και.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο αυτό. Τώρα μόλις παντρεύτηκες 15 μέρες παντρεμένη πρέπει να είναι το πολύ.
5: Ναι, αλλά αν η πεθερά είναι τέτοια, τι. Δηλαδή θα.
1: Μα δεν το ξέρει κανένας όμως αυτό. Αυτό το λέει στο μυαλό τη ξαδέρφη.
4: Έχουμε θέμα με τι πεθερέ. Και η πεθερά να τα πει με το γιο τη, άμα δεν χωνεύει την ύφη, πρόβλημά τη δεν πειράζει, μπορεί να με τη χωνεύει.
1: Θέλει να σε ρωτήσω κάτι, πιστεύεις?
4: Δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι,
4: πιστεύεις? Δεν χρειάζεται να μας συμπαθούν όλοι.
1: Πιστεύεις ότι υπάρχουν?
5: Ακριβώς, Νάνση,
1: πιστεύεις ότι υπάρχουν πεθερές που μπροστά στο γιο τους, εγώ λέω πεθερές με γιους, μπροστά στο γιο τους δείχνουν ότι δεν έχουν πρόβλημα με την ύφη τους ενώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα?
5: Σίγουρα υπάρχουν.
1: Υπάρχουν, ναι.
5: Σίγουρα. Εγώ ευτυχώς έχω πολύ καλή πεθερά. Έχω καταπληκτική πεθερά. Και είναι και πολύ μικρή η πεθερά μου εμένα. Γιατί είναι και μικρός ο άντρας μου εμένα. Είναι πιο μικρότερος ο άντρας μου από εμένα.
0: Ναι, βέβαια, το βρήκε στο πιπίνι, τεκνατζού, κατάλαβε.
4: Για να περάσει και το μήνυμα ότι το πνίγει το κουνέλι, θα έλεγα.
5: Είδε η Κατίνα Παναγή και πιπίνι βγήκε.
1: Θάλια μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
5: Φιλιά, πολλά.
1: Άρα το δίλημα η Θάλια λέει να το πει, λοιπόν. Η Θάλια λέει να το πει η ξαδέρφη στην ξαδέρφη τη, στην ύφη, ότι αυτό έκανε η πεθερά σου μέσα στην τουαλέτα. Για να δούμε άλλοι πώς το βλέπουν αυτό. Θα ανοίγατε μια τέτοια κουβέντα αν ήσασταν εσείς. Αν εσείς ακούγατε αυτή τη συζήτηση, θα το λέγατε? Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας, χαίρομαι που παίρνουν και άντρες σε αυτά τα διλήμματα. Το όνομα?
6: Χαίρετε, Μιχάλη.
1: Γεια σου, Μιχάλη μου. Για πες μας εσύ δικιά σου την άποψη στο δίλημα αυτό σημερινό.
6: Καταρχάς θα δημιουργήσω ένα δίλημα στη Θάλια που μίλησε προηγουμένως. Και είπε πως η πεθερά της είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό είναι μπροστά της πολύ καλή, θα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Το σκέφτηκα και εγώ.
6: Θα πρέπει να το ψάξει λίγο,
4: Άρχισε να το
6: πει εσύ. Δεν ξέρω αν
0: το γιαούρτισε.
6: Ένα δίλημα.
0: Το σκέφτηκα και εγώ αυτό, όμω.
1: Ναι, γιατί δεν το πες όμως στη Θάλια?
0: Είναι γλωσσού και βαριόμουνα.
1: Μάλιστα. Για πες με, Μιχάλη, εσύ αν ήσουν στην τουαλέτα και τ' άκουγες αυτό, θα το έλεγες στην ξαδέρφη σου, αν ήταν η νύφη?
6: Κοίταξε.
2: Αρχικά είσαι δυσκυλίος.
6: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν κάνω τόσε ώρε στην τουαλέτα. Αλλά εγώ θα πω στη φίλη που ήταν στην τουαλέτα. Να μην το πει. Για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά δεν άκουσε και κάτι σοβαρό. Δεν άκουσε το γεγονός.
1: Κοίταξε, ήταν λίγο απειλητικό. Συγγνώμη, Μιχάλη, ότι κάτσε να περάσουν λίγες μέρες και θα δεις τι θα τους κάνω εγώ αυτό. Είναι λίγο σαν να προετοιμάζει κάτι που θα θέλει να χαλάσει το γάμο. Δηλαδή, εγώ το βρήκα πολύ απειλητικό. Άσε τώρα να γίνει ο γάμος. Δηλαδή, ξέρεις αυτό, να μην φάνουμε κακές, αλλά μετά εγώ τις ετοιμάζω χουνέρι. Ναι. Στην ύφη.
6: Το
1: χουνέρι κανείς δεν το ξέρει τώρα. Δεν είναι κάθε για συζήτηση εκεί πέρα για λεπτομέρειες μέσα στην τουαλέτα.
6: Λοιπόν, το δίλημα είναι στο ότι πώς πρέπει να το πει στην ύφη και να στήσουν μαζί, δεν ξέρω πόσο καλές φίλες είναι, μία πλεκτάνη στο να μάθουν να υποσκάψουν το τι έχει στο μυαλό της η πεθερά.
4: Ποιος ασχολείται, ρε παιδί?
1: Δύσκολα. Καλά, άστο, μην το λες ποιος ασχολείται. Μην λες ποιος ασχολείται.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τώρα το ξανασκέφτομαι, δεν θα το έλεγα.
1: Δεν θα το λες.
6: Όχι.
1: Ξέρεις τι φοβάμαι, Μιχάλη? Φοβάμαι, συγγνώμη λίγο, τα ξαδέρφια καμιά φορά, εκτός από κάποια που είναι πολύ κολλητά, σου λέει η νύφη ότι μπορεί να λες, άσε τώρα, ζήλεψε η ξαδέρφη το γάμο μου και μπορεί να μου βάζει λόγια. Στο τέλος μπορεί να βρεθεί και μπλεγμένη η ξαδέρφη.
0: Αυτό.
1: Δεν είναι δύσκολο να συμβεί αυτό.
0: Και να σου πω και κάτι, σε περίπτωση που μία στο εκατομμύριο υπάρξει χωρισμός, γιατί να έχεις το χωρισμό αυτό πάνω στην πλάτη σου εσύ, ότι εσύ το προκάλεσες? Όχι, τίποτα δεν θα έλεγα. Μιχάλη, συμφωνώ μαζί σου.
6: Όχι,
0: τίποτα.
6: Όχι, εγώ θα το έλεγα. Απλά λέω να μην βιαστεί να το πει και να ψάξει ποιο είναι.
0: Ναι, μωρέ, σιγά μην πάει και στην Νικολούλη. Άσε με, μωρέ, να ψάξει να βρει τώρα. Σιγά, άλλη σκορδοκαίλα δεν είχε, να ψάξει να βρει τι θα κάνει πεθερά στην ξαδέρφη. Σιγά. Μην πει τίποτα, να έχει το κεφαλάκι της ήσυχο.
1: Άρα, Μιχάλη, εσύ ποια είναι η άποψή σου?
6: Συγγνώμη, δεν είπα να μην το μάθει η κυρία που έκαιζε. Συγγνώμη, η κυρία που καθόταν πολύ ωραία στην
0: πανέλα. Η δυσκύλια.
6: Να την πούμε έτσι. Να το πει στην ύφη και η νύφη να μεθοδεύσει και να ψάξει τι ετοιμάζει η πεθερά να τη. Για ποιο λόγο τη σκάβει το
0: γάμο? Ναι, μωρέ, εσύ όμως τώρα να σου πω κάτι. Μια μέρα μετά το γάμο τη βρωμίζει το κεφάλι τώρα, κατάλαβες, τη νύφη.
4: Αλλά δεν ανάγκη το πει μετά το γάμο, το λέει πιο μετά.
0: Αυτό.
6: Τώρα ναι, είναι 15 μέρες μετά. Δεν ξέρουμε κιόλα τι έχει κάνει, βέβαια.
1: Ναι, πάντω πιστεύω.
6: Ότι... 15 μέρες, ναι, πιστεύω
0: ότι. Παιδιά, μην ασχοληθεί. Αν είναι τέτοια πατσαβούρα η πεθερά που θέλει να τη κάνει τη ζωή δύσκολη, θα, αργά ή γρήγορα θα το μάθει. Γιατί να ασχοληθεί η ξαδέρφη τώρα.
1: Γιατί θα του έλεγε, θα την πει, γιατί δεν μου το πες. Τότε που έπρεπε να μου το πει, γιατί φαντάζομαι μπορεί να βρεθεί και μπλεγμένη μια μέρα η ξαδέρφη να πει: γιατί δεν μου το πει αυτό που
0: είπε. Γιατί θα βρεθεί μπλεγμένη, θα ξεμάθαινε ή ποτέ ότι άκουσε η ξαδέρφη.
1: Μπορεί μια μέρα να το πει ότι εγώ το άκουσα αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
6: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
6: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Γρηγόρη, πόσες περιπτώσεις πιστεύει στην Ελλάδα, έτσι ένα στατιστικό, υπάρχουν τέτοιες πεθερές στου γάμου.
1: Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Πάντω να σου πω κάτι, Μιχάλη, θα σου πω κάτι και αν και δεν τα πίστευα παλιά. Έχουν φτάσει σε σημείο κάποιοι δηλαδή, να κάνουν μέχρι και μάγια, το πιστεύει αυτό το πράγμα.
0: Που ναι, ναι, έλεγε εσύ με τα μαγιολίδια.
1: Καλά, καλά. Θέλω να πω δηλαδή ότι το μυαλό πολλών ανθρώπων είναι τόσο αρρωστημένο στο να πιστεύουν ότι μπορούν να χαλάσουν ένα ζευγάρι.
4: Πάντω
1: βρίσκω μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων θεωρούν και ίσω είναι παλιά μυαλά ότι πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά του αυτό που θέλουν αυτοί. Και δεν το δέχονται όταν δεν κάνουν τα παιδιά του αυτό που θέλαν αυτοί. Δεν το παίρνουν ποτέ σωστά απόφαση. Εμφανίζεται ένα εγγονάκι, εκεί λίγο το ξεχνάνε, αλλά μετά ξέρω αρρωστημένα μυαλά δηλαδή που δεν σταμάτησαν ποτέ να ελπίζουν ή να προσπαθούν να χωρίσουν ζευγάρια. Και όπως έχει γίνει εδώ, Μιχάλη, πάμε πολλές φορές, όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε, να έχουν βγει άνθρωποι που να είπαν μας χώρισαν τα πεθερικά. Τα κατάφεραν, επηρέασαν τον έναν τον άλλον και τα κατάφεραν. Πάρα πολλοί κόσμοι στην Ελλάδα έχει χωρίσει από τα πεθερικά.
4: Ναι, αλλά όχι από μάγια.
1: Άντε πάλι. Βρε, λέω εγώ ότι φτάνουν μέχρι και εκεί, αυτό είπα. Δεν είπα ότι το κάνουν συνέχεια. Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
6: Καλημέρα.
1: Θα πάμε και ακόμα ένα τηλέφωνο, Νίκο. Ακόμα ένα τηλέφωνο, έτσι μου κάνει φοβερή εντύπωση γι' αυτό. Γιατί είδες, στην Ελλάδα έχουμε και αυτή την φάση του να το πω, να μην μπλέξω. Είναι το γνωστό που συμβαίνει μετά και στα πολύ πιο σοβαρά θέματα που ακούμε δίπλα μας και λες τώρα να το πω. Να μην... Έχουμε και αυτή την αίσθηση το ότι θα μπλέξουμε αν πάμε να πούμε την αλήθεια. Καλημέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Μια καλημέρα. Καλημέρα.
7: Μιλήστε!
5: Καλημέρα!
1: Γεια σας, κύριε μου, πείτε εσείς το δικό σας το...
5: Καλημέρα, εγώ θα το έλεγα.
1: Θα το λέγατε.
5: Να δε έχει το νου τη, να... και να βγαίνει και τσιμπούρι λίγο, ούτως ώστε να δείξει αύριο μεθαύριο στο
1: τσιμπούρι!
5: Ναι.
1: Ποιος να γίνει τσιμπούρι, σε ποιον?
5: Η νύφη.
1: Ναι.
5: Να πάμε για καφέ, να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί. Άστε να φανεί αυτή η κακιά στο τέλος, να αρνείται να χαλάσει τα σχέδια.
4: Τι καλέ που θα έβγαινα και μαζί έτσι για καφέδες για
5: να τις πάει κόντρα παραμύθι.
4: Σιγά που θα χαλάσω εγώ τη ζωή μου για να πηγαίνω κόντρα στους άλλους.
1: Πάντως η αλήθεια είναι με τη δική σας, το όνομα, πώς είναι το όνομά σας?
5: Μαρία.
1: Μαρία, πόσο της εκατό πιστεύεις ότι τα αγόρια, οι σημερινοί άντρες, μπορούν να φύγουν μακριά από τα θέλω της μητέρας τους?
5: Αν κρίνω από τον δικό μου, ένα
1: 70%. 70%. Άρα είναι καλό ποσοστό, πιστεύεις είναι μικρό? Δηλαδή υπάρχει ένα 30% εκεί έξω που κάνουν αυτό που θέλει η μαμά τους ενδόμηχα. Δηλαδή ουσιαστικά, ακόμη και αν φανεί ότι δεν το κάνουν, στο τέλος επηρεάζονται τόσο πολύ που θα κάνουν το γάμο ή οτιδήποτε άλλο, θα τους το χαλάσει σε 3 χρόνια μέσα, ας πούμε.
5: Εντάξει, μπορεί. Στον αλόγος και το γιο, βέβαια. Ναι. Εντάξει, τι να πω τώρα.
1: Επίσης, πόσο τα παιδιά επηρεάζονται, πολλά παιδιά επηρεάζονται από το να μην χάσουν τα κληρονομικά που θα τους αφήσουν οι γονείς τους, αν δεν ακολουθήσουν αυτά θέλω των γονιών τους, που ουσιαστικά πάει από το θα ακολουθήσεις τη δουλειά που θα σου πω, θα πάρεις τη γυναίκα που θα σου πω. Γιατί κοίταξε να δεις. Ναι, γιατί κοίταξε να δεις. Εγώ αυτή την περιουσία που έχω δεν τη βλέπω να την παίρνεις εσύ, αν δεν κάνεις αυτά που θέλω, για να πάρεις αυτά που νομίζουμε ότι είναι το καλύτερο για σένα, βέβαια πάντα. Πάντα για το καλύτερο.
0: Και στο κάνεις πολύ όμορφο.
1: Όμορφο το κάνω.
0: Έλα, δεν γίνονται αυτά.
5: Εντάξει, με την ίδια πάντα θα φτιάξω.
1: Αχ, Παναγία, μην το κάνεις αυτό το πράγμα.
5: Για τα μάγια και όλα αυτά.
0: Δηλαδή θα έρθει τώρα ο πατέρας και θα πεις στο παιδί θα κάνεις ό,τι σου λέει, δεν σου αφήνω την περιουσία. Ναι. Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Το έχω ακούσει εγώ πάρα πολλοί κόσμος.
5: Αναλόγως το μαμάκι που είχε αναθρέψει από μικρό. Αναλόγως.
1: Πάρα πολλοί κόσμος. Και δεν το λέει έτσι. Ξέχασε μας εμάς. Κάνω ό,τι θέλεις. Αυτά δεν λέει όπως το λες. Υπάρχουν χιλιάδες φράσεις για να του πεις το άλλο αυτό που θέλεις. Λοιπόν, να πας στο καλό. Την επιλογή σου την έκανες. Εμάς μας ξεχνάς.
4: Κάτσε καλέ, μιλάει η γυναίκα, δεν την ακούω.
5: Πάντως για τα μάγια που είπες πριν λίγο, εγώ συμφωνώ απόλυτα.
0: Άντε πάλι από εδώ με τα μαγειολίκια. Πρέπει να σταματήσετε με τα μάγια πρωί. Δεν
1: ασχολείται πολλοί κόσμο με αυτές τις βλακίες.
4: Ποιος ασχολείται, εγώ στο περιβάλλον μου δεν ξέρω.
1: Άσε ρε Νάνση τώρα στα χωριά γίνεται χαμός να πούμε.
4: Ποια χωριά!
1: Καλά, δεν θα το φωνάξει.
5: Καταρχάς το διαφημίζουν πλέον και στα TikTok.
1: Μόνο στο TikTok, μωρέ. Γνωστές εφημερίδες βγάζανε κάντε μάγια. Γνωστή εφημερίδα δεν είχε στο πρωτοσέλιδο κάντε μάγια με γνωστή που έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε να φέρετε πίσω τον αγαπημένο σας. Με δουλεύει την Νάνση τώρα. Πριν από μια 15ετία.
4: Πού τα θυμήθηκε τώρα, μια
1: 15η. Αλήθεια, γιατί σου μιλά πριν από 250 χρόνια, ούτε στο μεσαίωνα. Τώρα σου είπα, πριν από 10 χρόνια, 15.
4: Δεν
1: στο
4: είπα το
1: 1500.
5: Η κακία έχει βαρέσει κόκκινο.
1: Αν έχει βαρέσει κόκκινο, κακία, η ζήλια, ο φθόνος, όλα. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια, γεια. Άιτε, πλάκα, έλα πρωί-πρωί.
7: Για να δέσει δυο να λύσει. Πέντε τρίχε στο κεφάλι.
8: Πάμε σε μέλη και φόβαστε.
9: Σφαίρα 96,6.
10: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
11: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που
10: κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo Ιδέες. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βρεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Κοριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Σουφλέρι, παιδιά, εδώ που αρχίζει πλέον και το καλοκαιρινό. Παναγί, πρέπει να κάνουμε μια βόλτα πριν φύγει για σουφλέρι. Πριν φύγει, δεν φύγει για το καλοκαίρι. Πριν πας κάπου.
1: Α, νόμιζα ότι με διώχνει.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Λοιπόν, είναι σουφλέρι king size, παιδιά, για όλα τα νούμερα, αλλά όχι μόνο για. Θα μπορείτε να βρείτε και γενικά άνθρωποι που πηγαίνουν και με έτσι κανονικά κιλά, αλλά και με τα πάρα πολλά κιλά μέχρι 180 κιλά, 190. Πάρα πολλοί κόσμοι έχει πάρα πολλά κιλά και νιώθει ότι δεν έχει ρούχα να φορέσει. King size σουφλέρι, αποκλειστικέ συνεργασίε, ξαναλέω για μεγάλο νούμερα. Jack and Jones, Lee, Wrangler, Nautica, Tommy Hilfiger, Columbia, Lacoste και βέβαια επίσης για όλα τα βαλάντια από πόλο 25 με 30 ευρώ, τις έτσι 15 ευρώ που κάμισε 30 ευρώ, τζιν με 40 ευρώ, μια καταπληκτική δουλειά που κάνει ο σουφλέρης και βέβαια θα βρείτε συγκλονιστικά ρούχα και μαγιό και μπουφανάκια καλοκαιρινά και εντάξει οι άνθρωποι όλη αυτή την περίοδο με τα παραπάνω κιλά κυριολεκτικά μας σώζουνε. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, το τελευταίο μαγαζί που άνοιξε εκεί στο τέλος του μετρό με το που βγαίνετε θα το δείτε. Επίσης είναι Εθνικής Αντιστάσεως 37 στον Πειραιά που γιορτάζει από χθες λόγω του Ολυμπιακού και Κολοκοτρώνη 13 στο Χαλάνδρι είναι τα μαγαζιά που θα πάτε να βρείτε σουφλέρες. 6936 10 10 22, η κλήρωση που θα κάνουμε τέλος του μήνα.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένας ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι ξέχαστο, leitagen.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Χειροποίητα παπούτσια, απίστευτα κοσμήματα που θα σε εντυπωσιάσουν. Leitagen.gr. Αν θέλεις να κερδίσεις μια διορυπηταγή αξίας 50 ευρώ, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας Leitagen και το όνομα τεπώνυμό σου.
3: Εδώ είναι το Pizza Bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
5: Δήμητρα.
0: Γεια σου Δήμητρα μου, πού τηλεφωνείς?
2: Δήμητρα Πελατάκη ή όχι?
5: Ναι, ναι, έχω ξαναπέξει.

0: κερδίσει.
1: Και έχει κερδίσει.
0: Φακέλους.
1: Φακέλους, όχι beat the bomb.
0: Όχι, όχι.
1: Μάλιστα, από πού τηλεφωνείς?
0: Αργυρούπολη.
1: Α, Silver City. Τέλεια. Όχι, Silver, Αργυρό, όχι, όχι, είναι Silver, είναι το ασήμι. Αργυρός, πώς είναι Αργυρός στα αγγλικά?
2: Δεν ξέρω.
3: Αργυρός. Αργυρός.
1: Αργυρός.
2: Έτσι, είναι Αργυρός.
1: Μάλιστα, Αργυρός. Τέλεια.
4: Νομίζετε ότι στα Steam όλα αυτά που λέτε εσείς.
2: Μα πρέπει να έχουμε ένα λεξικό, λες και μας μάθανε στα αγγλικά, θα μάθει τον Αργυρό.
1: Πρέπει να σας μάθω λίγα αγγλικά πάντως, να τελειώνουμε λίγο κάποια στιγμή. Μην γελάς, πλάκα, μην γελάς. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Αργυρό? Αργυρό, λέω, Δήμητρα.
0: Εντάξει.
1: Οκ. Σε τρία, σε δύο, σε ένα, Παναγί.
4: Μπείτε πόν, παίζουμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 10 ευρώ. 20. 30. 60 ευρώ. 61. 62. 63. 64. 65. 86 ευρώ. 87. 88. 99.
0: Stop.
1: 99. Stop.
4: Δεν τα άφηνες να πάει 100 και εσύ πια, ρε παιδάκι.
2: Πού να ξέρει
4: μου
2: το κορίτσι.
4: Να είναι στρογγυλό.
1: Για να δούμε μέχρι πού θα φτάνε.
4: Έκανες καλά ή δεν
2: έκανες. Silver πάντως λέει.
4: Πάλι καλά που δεν τα άφησες να πάει 100.
1: Πόπο Δήμητρα τυχερή. Πόπο Δήμητρα τυχερή. Πόπο Δήμητρα.

0: Παιδιά, μην ξεχνάτε, έχουμε και το ψυγείο γεμάτο τυριά από το Βαλμά. Είναι αυτό το ψυγείο που περιέχει φέτα, κοφινάκι, γραβιέρα, κεφαλοτήρι Βαλμάς. Ευτυχώς που στην Ελλάδα υπάρχει ο Βαλμάς. Ευτυχώς που τρώμε φέτα. Και ευτυχώς που θα πάει και σε όλη την Ελλάδα. Με μικρές ποσότητες, αλλά ευτυχώς ευχαριστούμε το Θεό. Πραγματικά, εμάς που μας αρέσει το καλό φαγητό, που έχουμε αυτό το υγιεινό, υπέροχο τυρί φέτα. Λυπάμαι που στεναχωρώ κάποιους που ξέρουν πολύ καλά τι λέω. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι λέω και κάθε φορά που το λέω στεναχωριούνται κάποιοι, αλλά ξέρουν πολύ καλά τι λέμε. 70% πρόβιο, 30% γίδινο, χρόνος ορίμασης 3 μήνες. Το γάλα προέρχεται από 7 νομούς, ζώνη γάλακτος, στην ορεινή Χαλκιδική. Η εταιρεία Βαλμάς 60 χρόνια σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα, αποφάσισε να κατεβεί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι δικαίωμα της Ελλάδας να έχει την καλύτερη φέτα. Και μπορείτε να πάρετε να την αναλύσετε όλοι. Σου πάρτε την σε όποιο χημείο θέλετε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτή η φέτα και για ποιο λόγο μιλάω έτσι. Πρέπει να ανοίξουμε, ξαναλέω, την κουβέντα πολύ σοβαρά κάποια στιγμή. Και το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Μιλάμε τώρα για σοβαρά πράγματα, για σοβαρές καταστάσεις, ωραίες, αυτές που πρέπει η Ελλάδα να έχει φέτα. Και όχι... πότε θα ανοίξει το στόμα. 69-36-10-10-22. Γράψτε Βαλμάς ονοματεπώνυμο για το ψυγείο της Παρασκευής. Λοιπόν, φύγαμε.
1: Πού πάμε.
0: Πάμε εκεί που δεν είναι έτοιμος ο Νίκος.
2: Παιδιά, για το τραγούδι δεν πάμε.
3: Σφαίρα Voice.
2: Λοιπόν, έρχεται λοιπόν αυτό το mail που λέει: «Είμαι ο Μάκης Σουριάς, συνθέτης και στιχουργός των τραγουδιών μας. Είμαι 56 ετών και ξεκίνησα να ξανασχολούμαι με τη μουσική πριν 7 χρόνια, ακούγοντας το γιο μου να τραγουδά σε εφηβική ηλικία. Η ιδέα να αγοράσω μια κιθάρα, να θυμηθώ τα νιάτα μου και να περνάμε δημιουργικό χρόνο με το παιδί μου, κατέληξε στο παρακάτω. Ουσιαστικά ξύπνησε μέσα μου κάτι που δεν γνώριζα ότι υπάρχει. Είμαστε μια μουσική οικογένεια με τη δική μας μουσική και στίχους που ερμηνεύονται τα τραγούδια από την ίδια την οικογένειά μας. Τι ωραίο που είναι αυτό. Από τα παιδιά λοιπόν και τη σύζυγό του. Το τραγούδι «Φίλος από τα παλιά» είναι ένα προσωπικό βίωμα που ερμηνεύεται από το γιο μου Γιάννη Σουριά Γιατρά. Το ιδιαίτερο με το τραγούδι αυτό είναι ότι ο γιος μου ερμηνεύει λες και το έχει ζήσει εκείνος και έτσι το ξαναζω. Άρα λοιπόν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Μάκη Σουριά από τη φωνή του γιού του, του Γιάννη Σουριά Γιατρά. Τώρα εγώ τον τίτλο δεν βλέπω.
1: «Ο φίλος από τα παλιά».
2: «Ο φίλος από τα παλιά». Καλή απόλαυση.
3: Σφαίρα Voice.

0: Αχ, παιδιά, λοιπόν, το τραγούδι νομίζω υπέροχο. Μου άρεσε πάρα πολύ η φωνή του Γιάννη Σουριά.
1: Καλό ταξίδι, Γιάννη μου.
0: Γιατράς. Καλό ταξίδι, υπέροχο τραγούδι, υπέροχη φωνή. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο σε όλη την οικογένεια βασικά. Και στον πατέρα, το Μάκη.
1: Κάθε δύσκολο λεκέ, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό. Πω, έχει τώρα πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό. Με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά, αφαιρεί δύσκολου λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλου του τύπου πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το ραπ και ο μάτι του Big One που λέει στους λεκέδες bye bye. Εγώ είμαι ο
0: Big One. Αφού μας αρέσει ο Big One, bye bye λεκέδες. Λοιπόν, τώρα όμως εγώ θέλω να σας πω ότι για κάτι άλλο. Γνωρίζατε ότι με μια απλή καθημερινή συνήθεια όπως η ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες μπορούμε να κάνουμε τεράστια διαφορά για το περιβάλλον? Και όμως μπορούμε να την κάνουμε. Και θέλω να σας πω τα τέσσερα βήματα που ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και στους μπλε κόδωνες. Διαχωρίζουμε πρώτον καθημερινά συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκό σίδερο από τα υπόλοιπα σκουπίδια. Δεύτερον, αδειάζουμε τις συσκευασίες από τυχόν υπολείμματα, δεν τις δίνουμε γεμάτες. Τρίτον, διπλώνουμε τις μεγάλες χάρτινες συσκευασίες, δεν τις αφήνουμε να έχουν ένα τεράστιο όγκο. Και τέταρτον, πετάμε τα υλικά συσκευασίας χύμα στους μπλε κάδους και όχι μέσα σε δεμένη σακούλα. Και δεν ξεχνάμε, δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Τουλάχιστον αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μην δημιουργούμε και πρόβλημα. Φυσικά με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση, είναι στάση ζωής.
2: Μάλιστα, και διαβάζω εδώ, παιδιά, γίνεται χαμός με όλα αυτά τα προϊόντα κάναβης που έχουν βγει, τα έχει παρατηρήσει.
3: Αποσύρονται, λέει, όλα μαζεύονται.
2: Τι λες,
3: έτσι διάβασα.
2: Αλήθεια. Ναι, εγώ διάβασα ότι βγήκανε προφυλακτικά κάναβης. Δεν κάνω πλάκα.
3: Κοροϊδεύεις τώρα.
2: Όχι, αλήθεια, προφυλακτικά κάναβης.
3: Τι σου κάνουν αυτά?
2: Ξέρω εγώ τι σου κάνουν, προφυλακτικά κάναβης. Ξέρεις τώρα τον φοβερό, να αρχίσει άλλη να γελάει,
3: ναι,
2: να μην ξέρεις αν την άκουσε ή άμα γελάει για το πουλί σου. Σύνελθε!
4: Σφαίρα 96,6.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασε.
9: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
10: Τι είναι αυτό?
9: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
10: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
9: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421150.
10: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
11: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
12: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: Λοιπόν, πάμε για φακέλους. Ακόμη μία έτσι δόση να πάρουμε. Μήπως κερδίσει κάποιος έτσι ξεκίνημε εβδομάδες. Αλλά 600 ευρώ. Για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. 2-11-7-0-7-9-31.
1: Για να δούμε. 600 ευρώ.
0: 600 ρε φίλε.
1: Γιατί ποια η διαφορά του 500 από το 600?
0: 100 ευρώ παραπάνω.
1: Ναι, αλλά γιατί σε ενοχλεί να πεις 500.
0: Τι είσαι, το 500 μου φαίνεται, ρε φίλε.
1: Τι σου φαίνεται, αυτό πες μου, έλα, πες μου τι σου φαίνεται.
0: Δεν ξέρω, 600.
1: Τι ρε παιδί μου, κάτσε το 500.
0: Σε παρακαλώ, ρε Νίκο.
1: Εξήγησε, έλα, ρε, τι πρόβλημα έχεις με τον.
0: Βάλε το σήμα να παίξει.
1: Αν σου
0: έλεγα
1: 400 ευρώ.
0: 400?
1: Ναι.
0: 600.
2: Πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, 2-11. Προλαβαίνετε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε, το όνομά σας.
4: Παντελής λέγομαι.
0: Έλα Παντελή μου, πάρε 600 ευρώ να φτιάξουμε το.
1: Παντελής,
0: αλήθεια.
1: Πελατάκι,
0: πελατάκι Παντελή.
4: Πελατάκι, πελατάκι.
0: Ρε παιδιά, εκεί πέρα έξω, αφού είσαστε χιλιάδες οι ακροατές, πραγματικά. Πάρτε και εσείς τηλέφωνο, δεν ξέρετε τι σου φακέλου να πάρετε. Δηλαδή, πώς είπαμε, Παντελή. Πώς, τι έχεις πάρει ξανά?
4: Έχω πάρει Χαρμάνι και μπλα μπλα τοίς. Και μία φορά τον Μπομ. Αλλά α, πολύ καιρό πήγε.
1: Όλα δηλαδή.
0: Όχι,
1: ένα του μήνε από το πέντε.
0: Σιγά μωρέ, σιγά μωρέ.
4: Παντελή. Είναι απική Μαρία δηλαδή.
0: Έχεις παιδιά, Παντελή.
4: Μάλιστα.
1: Θα τρώμε μεσημεριανό κάθε μέρα, τι είναι.
0: Να ρωτήσω λίγο. Εμείς τρέφουμε τις οικογένειές σας. Λοιπόν, Παντελή.
4: Είναι απική Μαρία.
0: Άση Μαρία. Δεν έχει κερδίσει τίποτα καμένη όμως αυτή.
5: Με τη Μαρία βρίσκεστε, πίνετε καφέ.
0: Είσαστε ομάδα, ε. Παντελή, ποια περιοχή τηλεφωνείς?
4: Με τον Ιορδάνη βρίσκομαι.
0: Α, ναι, Ιορδάνη, Τζόρνταν εδώ.
4: Είναι γνωστός. Και αυτός πελάτης.
0: Πελάτης, ναι. Λοιπόν, από πού παίρνεις τηλέφωνο, Παντελή?
1: Σύλλογο. Κάτι σύλλογο. Ναι. Σύλλογος πελατών.
0: Σύλλογος πελατών πρωινού σφαίρα. Πώς θα λεγόταν, Σύλλογος Πελατών πρωινού, SPS. Λοιπόν, βούλες, αγελάδα, ροζ, λουλούδι, μουστάκι, στόχο, σουβλάκι, UFO, κεραυνός. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άδειες με 7, 600 ευρώ.
4: Θα πούμε το ροζ.
0: Το ροζ.
4: Το λουλούδι.
0: Το λουλούδι.
4: Θα πούμε και την αγελάδα.
0: Και την αγελάδα, δίπλα ήταν αυτά. Για να δούμε, είμαστε live εδώ στο πρωινό του Σφαίρα στο Instagram. Πω φίλε, έχεις πολλές πιθανότητες να κερδίσεις, να ξέρεις, ε. Ανοίγω το ροζ φάκελο και έχει μέσα το 0. Oh. Αυτό σημαίνει ότι οι συνδυασμοί είναι πάρα μα πάρα πολύ. Ανοίγω το λουλούδι μπροστά στην κάμερα και έχει μέσα το 5. Να και το φάκελο να δουν το είναι το λουλούδι. Αν στην αγελάδα έχει το 2, πήρες 600 ευρώ. Και στην αγελάδα μέσα έχει το 3, ρε φίλε.
1: Είδα την καμπύλη επάνω και λέω να
6: το φάκελο.
0: Άλλος δεν είχε. Αν τα τάλαζες, ποιο θα έπαιρνες φίλε?
4: Το μουστάκι.
0: Το μουστάκι, όχι, στο στόχο ήταν το 2. Το βλέπω τώρα εδώ. Φιλάκια πολλά, ξαναπροσπάθησε, Παντέλο. Προσπάθησε, φίλε, μην σταματάς.
1: Όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Έχω και τη Χρύσα στη γραμματεία που μου λέει πάλι αυτός κέρδισε.
0: Τι να κάνουμε, πιστεύω.

0: Λοιπόν, βλέπουμε συνεχώς εδώ πέρα τη γογό του Μαστροκώστα, την κοπέλα που την έχουν έτσι όλοι, τα διαβάζουν επαναλήψεις.
1: Τι φωτεινό, τι λαμπερό,
0: ναι,
1: κορίτσι.
0: Από αυτό, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έφυγε αυτό το κορίτσι. Βέβαια έχουμε πάρα πολύ καιρό να το δούμε, αλλά να το συναντούσαμε, αλλά μάλιστα. Στεναχωριόμαστε, είναι μια είδηση που μέσα σε όλο αυτό το πράγμα μας έχει στεναχωρήσει πολύ. Ξαναλέμε συλληπιτήρια σε όλους τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Πάμε Παναγία.
2: Λοιπόν, το 2012, παιδιά, κάπου στην Ορεστιάδα, λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, την Green κόλλα χωρίς καφέινη, Green πορτοκαλάδα, Green pink grapefruit, Green ρόδι ginger lime, ξεκόλλα. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Λοιπόν, η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και κέρδος στο τσεπάκι σου.
2: Μην ξεχνάτε ότι την Παρασκευή κληρώνουμε Venturi Ferries. Ακόμη ένας νικητής, και νομίζω ότι θα είναι ο τελευταίος, ένας νικητής που θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα με αυτοκίνητο για Ιταλία. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνει στην καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνει έτοιμο για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Venturisferis.com για να μάθεις πολλά πολλά περισσότερα. Εγώ δεν μου είπες να διαβάσω το δικό μου email.
0: Όχι, γιατί είχα εγώ. Δεν μου σου το πω αυτό, γιατί είχα εγώ το δίλημα.
2: Έλα ρε Γρηγόρη.
0: Το δίλημα ζωής αυτό το άφησα και για το τέλος, γιατί είναι μικρό, αλλά είναι μικρό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
3: Θα ακούσουμε,
0: για να
3: μην σας
0: απολόγω. Είναι ένα ζευγάρι. Είναι ο Γιάννης μαζί με τη Χαρίκλια.
2: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια.
0: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια. Και παιδιά, ενώ ξεκίνησε για πλάκα, είμαστε 2 χρόνια ζευγάρι. Δεν είμαστε παντρεμένοι. Έχουμε δεσμό. Σχεδόν θα πηγαίναμε για γάμο και σκεφτόμαστε να πάμε. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τη Χαρίκλια, γιατί το στέλνει ο Γιάννης στο email, είναι κάτι, ρε παιδιά, που πραγματικά, ενώ θα μπορούσατε να γελάσετε, θα μπορείτε να μου πείτε βλάκα, θα μπορείτε να μου πείτε τα ανόητο, πείτε μου ό,τι θέλετε.
2: Όχι, γιατί Γιάννη το λες αυτό?
0: Πέρα του, γιατί έγραψε και πάρα πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Παιδιά, λέει, είσαι από πολλά χρόνια στην Αμερική. Θεωρώ ότι το πρωινό του Σφαίρα είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ που με κάνετε και νιώθω ωραία και στην πατρίδα μου. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιστεύω και εγώ αυτό και ας ακούγεται εγωιστικό. Έχουμε κάνει συγκλονιστική δουλειά σε αυτό το πρωινό, έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να είμαστε και εκεί που είμαστε και μας έχουν κατακλέψει, πρέπει να το ομολογήσω, αλλά δεν πειράζει, τόσο να εύχομαι να κλέβουν τα καλά. Γιατί δεν πάνε να κλέβουν τα καλά, πάνε και κλέβουν τα κακά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τα κακά, αυτά που δεν ίσως έπρεπε να κλέβουν. Κλείνω την παρένθεση, πάμε παρακάτω. Παίζουν μπιρίμπα κάθε βράδυ με ένα άλλο ζευγάρι από την πολυκατοικία. Με τη Χαρίκλια. Mm-hmm. Έτσι.
2: Ετών, Γρηγόρη, ξέρουμε.
0: Όχι, δεν μου γράψαν τίποτα.
2: Okay.
0: Για να μην σας τα πω λόγο, δεν είναι μόνο η μπιρίμπα. Ό,τι παιχνίδι και να παίξω με τη Χαρίκλια, καταλήγουμε σε καυγά. Και όταν λέμε καυγά, δεν κοιμόμαστε μαζί το βράδυ. Το κρατάει.
2: Το
0: κρατάω με την κοπέλα του. 2 χρόνια, δεν είναι παντρεμένη. Και αυτό το πράγμα με έχει κάνει να σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσω. Μήπως δεν πρέπει να παντρευτούμε.
2: Μα δεν πρέπει.
0: Περίμενε, μωρέ Παναγή, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
2: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της, που και εγώ, επειδή τη βλέπω έτσι που κάνει τόσο, είναι τόσο εγωίστρια και δεν θέλει να χάσει, μετά τσατίζομαι κι εγώ και με πιάνει και εμένα.
2: Παιδιά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε κάτι από τάβλη μέχρι οτιδήποτε άλλο που να μην φτάσουμε σε σημείο βρισίματος. Βρίζουμε όλα στον άλλον.
2: Στο σεξ τα βρίσκουν, ναι.
0: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, μόνο Παναγή τώρα.
3: Ναι, στο σεξ τα βρίσκουν. Ρωτάω τώρα πολλές λεπτομέρειες, Παναγή.
0: Το παιδί γράφει για το λόγο του ότι κάθε φορά που παίζουν κάτι, το καταλήγουν σε καυγά μεγάλο, μερικό.
2: Ωραία, εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομο.
3: Να του προτείνουμε να μάθει μπιρίμπα για να μην τσακώνονται.
0: Τώρα εντάξει, τώρα εσείς λέτε βλακίες.
2: Όχι, εγώ δεν λέω
0: βλακίες. Εδώ δείχνει χαρακτήρα τώρα ο ένας με τον άλλον.
2: Αύριο μεθαύριο αυτό θα γίνει και με άλλα θέματα. Που να έρθει και μια διαφωνία για το παιδί, που να έρθει και μια διαφωνία για το γάμο, που να έρθει και μια διαφωνία για τα οικονομικά.
0: 2 χρόνια σου λέω.
2: Δεν είναι έτσι.
4: 2 χρόνια μαζί, ρε.
2: Να χωρίσουνε.
4: Γιατί να χωρίσουν, 2 χρόνια μαζί σου λέει είναι.
5: Να χωρίσουνε.
4: Ρε, τι δεν ακούς, 2 χρόνια μαζί σου λέει.
6: Τσακώνονται στην πυρίμπα, ρε, ναι.
5: Βέβαια.
7: Όχι μόνο στην πυρίμπα, σε ό,τι παιχνίδια παίξουνε σου λέει.
5: Μα άμα τσακώνονται στα πιο απλά, τι θα γίνει στα δύσκολα.
4: Παιδί μου, τα δύσκολα μπορεί να τα ζουν 2 χρόνια.
6: Γιατί την πυρίμπα παίζουν τη γρήγορη ή την αργή.
7: Πρώτη φορά ακούς ανθρώπους να μαλώνουν να παίζουν παιχνίδια.
5: Εγώ ακούω πάρα πολύ. Όταν δεν μπορείς να τα βρεις και να διαχειριστείς την ψυχραιμία σου, τα πιο απλά που είναι τα παιχνίδια, τι θα γίνει σε ένα σοβαρό θέμα.
7: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τον ενοχλεί τον.
5: Το
7: Γιάννη. Είναι ότι αν μαλώνουμε και φτάνουμε σε σημείο να βριζόμαστε στο τέλος.
5: Αυτό.
7: Άγρια. Oh. Αυτό τι σημαίνει, στα σοβαρά τι θα γίνει παρακάτω.
5: Μα αυτό δεν λέω.
7: Αυτό.
5: Δεν μπορούν
7: πιστεύετε,
5: να
7: μαλώνουν. Πιστεύετε, η ερώτησή μου είναι και το δίλημά
5: μου. Όχι, ρε Νίκο, με το σοβαρό δεν είναι πυρίμπα και τώρα τι λες.
4: 2 χρόνια δηλαδή δεν έχουν ζήσει κάτι.
5: Ρε, σοβαρό. Παιδί, εντάξει, όχι, γκόμενοι είναι.
7: Γκόμενοι είναι τώρα, εντάξει, φλερ. Είναι στη φάση δεν έχουν πάει παντρευτεί, παιδιά, γάμου, σοβαρά.
5: Δεν έχουν υποχρεώσεις τέτοιες. Σοβαρές.
7: Πρέπει να είναι από ό,τι κατάλαβα 30 χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά, 28 με 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, προχωράς παρακάτω όταν, ενώ ταιριάζει σε άλλα πράγματα...
6: Εννοείται. Λες μες, ας σταματήσουν να παίζουν.
7: Αυτό το λέω εγώ. Η ερώτηση του Γιάννη ήταν τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ ρωτάω, αν με κάποιον άνθρωπο νιώθεις ότι ταιριάζεις, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και δηλαδή στα παιχνίδια, ξέρετε, λέγανε παλιά ότι στα παιχνίδια ειδικά τα χαρτοπαικτικά βγάζεις στον πραγματικό σου εαυτό. Ότι ουσιαστικά βγάζεις ένα μέρος του εαυτού σου.
5: Εσύ τι λες, Γρηγόρη, ισχύει αυτό?
7: Εγώ έχω βγάλει πάρα πολλές φορές έναν εαυτό παίζοντας χαρτιά, ναι, που δεν μου άρεσε. Και ζήτησα συγγνώμη αμέσως.
5: Ναι.
7: Δηλαδή, κάποια στιγμή, ίσως από την πολύ χασούρα, ίσως από οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις.
5: Πιάνανε κότσο.
7: Δεν σου μιλάω τώρα εδώ.
6: Ο Γρηγόρης τον χάνει, εκνευρίζεται.
7: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές βγάζεις ένα χαρακτήρα που όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεις λίγο γρήγορα, έτσι, να ζητάς συγγνώμη και όχι να το κρατάς.
5: Ναι, αλλά άμα το ξανακάνεις μετά πρέπει να πει ότι δεν έμαθες από το λάθος.
7: Δεν, φίλε, να εξαρτάται κάτι. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις ανθρώπων, εξαρτάται και τι παιχνίδια παίζεις, που επειδή μου χάνεις συνέχεια.
5: Δηλαδή, Γρηγόρη,
7: όταν μιλάω σοβαρά, μην είναι κανένα πρόβλημα.
5: Ναι. Όταν εμένα με κατηγορείς και είμαι μαζί σου και μου λες σε γκαντέμεις, εγώ προσβάλλομαι.
7: Ναι, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά, εσύ το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνο να πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι στις αρχές της σχέσης του, όταν ας πούμε παίζει σε ένα παιχνίδι και βγάζουν τέτοια πίκρα ή βρίζονται ή φτάνουν σε ένα σημείο να μαλώσουν, θα πάει και στα σοβαρά θέματα ή απλά θα παραμείνει στα παιχνίδια?
5: Μα άμα δεν μπορεί να τα βρει απλά.
7: 7-0-0-7-9-31, παρακαλώ, θέλουμε την άποψή σας. Πόσο ένα παιχνίδι μπορεί ουσιαστικά να προδώσει το χαρακτήρα των ανθρώπων της σχέσης παρακάτω? Νίκο, θα ανοίξει λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Σε ενοχλούμε σήμερα.
7: Ευχαριστώ. 2-11-7-0-7-9-31. Είναι νεκρό το τηλέφωνο, γι' αυτό λέω.
5: Δεν το λες και εσύ έτσι.
4: Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα? Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα?
7: Πώς θα το αναστήσεις, ξέρω εγώ πώς θα το αναστήσεις. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, πάτα το κουμπί σου εκεί πέρα, Νίκο.
5: Πάτα ένα κουμπί τώρα.
7: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
8: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα στον.
7: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
8: Είμαι ο Χρήστος.
7: Έλα, Χρήστο μου. Για πες μας την άποψή σου.
8: Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Θες να περάσεις καλά με ένα φιλικό ζευγάρι, να παίξεις οτιδήποτε παιχνίδι και καταλήγεις να τσακώνεις?
7: Δεν το
8: έχεις 15 χρόνια δεν τα κάνω.
7: Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό ότι συμβαίνει πολλές φορές?
8: Είναι πολύ κρίμα.
7: Ναι. Νιώθεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ένα μικρό δείγμα για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον σε αυτό το ζευγάρι?
8: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη μου. Αυτό είναι δείγμα ότι όταν έρθει, που να μην έρθει, αλλά αν έρθει μια δύσκολη στιγμή, βγουν και μαχαίρια.
7: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ότι αν δεν μπορείς τώρα να κρατήσεις τον εαυτό σου και αν δεν μπορείς να ζήσεις. Η αλήθεια είναι θα με πειράζει και εμένα πάρα πολύ αν, ας πούμε, είχα μία σύντροφο ή εγώ σε αυτήν. Εγώ τώρα μιλάω για μένα. Που βριζόμασταν στο τέλος ενός παιχνιδιού σοβαρά και δεν κοιμόμασταν και μαζί παρά επειδή το κρατούσε. Έλεγα, αν βγάζει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο εγωισμό σε ένα τέτοιο θέμα, στα σοβαρά τι θα γινόταν δηλαδή?
8: Έμα, έτσι ακριβώς.
7: Συμφωνώ. Άρα πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι δηλαδή μπορεί να δείξει. Ένα παιχνίδι. Μία σειρά.
8: Είναι δείγματα. Το οποίο μετέπειτα στη ζωή, όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή, τι θα κάνεις?
7: Ναι, λέει, λες μήπως μέσα σου, ρε παιδί μου, μήπως τώρα αυτή το κάνει για πλάκα, ας πούμε, για πλάκα το κάνουμε.
6: Για πλάκα, μα δεν κοιμούνται μαζί.
8: Για πλάκα, μια φορά, δύο φορές, μια ώρα, εντάξει, μετά την πάρε σε αγκαλιά, σα έχουν βάπες για ύπνο.
7: Ναι. Άρα θεωρούμε. Άρα θεωρούμε κριτήριο. Θεωρούμε κριτήριο. Παναγή, θεωρείς κριτήριο ότι η ιστορία ενός χαρακτήρα του πώς φαίνεται στα παιχνίδια πάνω, έτσι δεν είναι?
8: Εννοείται.
7: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά.
6: Να είσαι καλά.
7: Εσείς, κυρίες και κύριοι εκεί έξω, πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια ή παιχνίδια ή συμπεριφορά πάνω στα παιχνίδια μπορούν να δείξουν το μέλλον ενός ανθρώπου? Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
7: Γεια σας, κύριε. Πείτε μας την άποψη. Το όνομα.
6: Πάρει αγκαλιά να πέσει η έμπνευση.
9: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
7: Έλα Κωνσταντάρα.
6: Κωνσταντίνε, καλή την Κωνσταντάρα.
7: Έλα Κωνσταντίνε.
9: Λοιπόν, μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να χάνει εύκολα, δεν δέχεται εύκολα την ήττα. Το έχω βελτιώσει με τα χρόνια.
7: Κωνσταντίνε, ξέρεις τι συμβαίνει, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Υπάρχει μια κατηγορία, ας πούμε τώρα συζητώντας με διάφορους μπαμπάδες, που και τα παιδιά τους έχουν πρόβλημα να χάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που εδώ δεν ξέρω τώρα βέβαια, δεν ξέρω αν πρέπει να πάει σε κάποια στιγμή σε ειδικό κάθε γονιός.
5: Είμαι εμένα ρωτάω, ο Μάρκος, ναι. Ξέρει να χάνει τρελαίνεται. Είναι
7: πώς...
5: πολύ φυσιολογικό αυτό για τα παιδιά.
7: Είναι πολύ φυσιολογικό.
5: Βέβαια, περνάει
7: ναι,
5: βγάζει...
7: ναι, ναι, αλλά βγάζει ένα μέρος του χαρακτήρα.
4: Εννοεί 5 χρονών, εννοεί λίγο ναι. Μεγαλύτερα παιδιά.
7: Ναι, εγώ λέω και για μεγαλύτερα παιδιά που φτάνουν. Βλέπει εδώ πέρα τώρα ο Κωνσταντίνος έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία και σου λέω ότι ακόμα το έχω αυτό το θέμα. Που αυτό τι κάνει.
9: Αλλά πρέπει να το διαχειρίζεσαι.
7: Πώ το διαχειρίζεσαι, επειδή καταρχά μπράβο που το καταλαβαίνει.
9: Να βάζει λίγο τη λογική, δηλαδή αυτό είναι σημείο ανταγωνισμού. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Είναι άλλο το παιχνίδι, άλλη ζωή. Δηλαδή, εμείς είμαστε παντρεμένοι, είμαστε μαζί 8 χρόνια και είμαστε παντρεμένοι 4. Mm-hmm. Αλλά είναι το θέμα ότι δεν είναι το ίδιο τα παιχνίδια και το ίδιο η πραγματικότητα. Δηλαδή, στο μέλλον, σε σοβαρά θέματα και τώρα που έχουμε και παιδί, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα.
7: Εσείς, όταν στην αρχή τη σχέση σα, που ήσασταν πριν κάνετε οικογένεια, το έβλεπες αυτό, είχατε έντονη. Ήταν και έτσι η σύζυγος, ήταν έντονη.
9: Όχι, όταν παίζαμε ήταν εγώ ήμουν έτσι, τη το έβγαζα και κοινής, αλλά προσπαθούμε να είμαστε ομάδα, εγώ αυτό θα πρότεινα. Ναι. Δηλαδή όταν είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν τσακωνόμαστε γιατί δεν ανταγωνιζόμαστε ένα στον άλλο.
7: Το καταλαβαίνω. Πάντως, Κωνσταντίνε, πολλοί κόσμος δεν έχει μάθει να χάνει. Και αυτό πολλές φορές το λέω. Και διότι βλέπουμε πάρα πολλούς πατεράδες, και το πάω τώρα στο πολύ σοβαρό, που βλέπεις ότι πηγαίνουν τα παιδιά τους για μπάλα. Όταν ο προπονητής βγάλει το παιδί τους έξω ή χάσουν ή οτιδήποτε άλλο, αντί να εκμεταλλευτούν, πάνε και βρίζουν τους προπονητές και μαλώνουν μπροστά στο παιδί τους, σαν να τους λένε ότι εγώ έχω γεννήσει το Μέση και τον Ρονάλντο και δεν έπρεπε να τον βγάλεις ή γιατί δεν τον βάζεις να παίξει μπάλα. Αντί κάποια στιγμή στη ζωή να πρέπει να μάθεις και την ήττα, που είναι δώρο, να μάθεις την αδικία. Ότι ακόμα και αν νιώθεις ότι σε αδικούν, πρέπει να κάτσεις με το παιδί να το πεις. Πιστεύεις μου ότι λοιπόν ότι μας αδικεί ο προπονητής. Λοιπόν, αυτό θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή σου, να νιώθεις ότι σε αδικούν. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θέλω να πω ότι κάνει δώρα η ζωή όταν είσαι μικρός.
9: Πρέπει με τη λογική ο καθένας να το θέλει μέσα του. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, προσπαθώ. Εντάξει, αυτό είναι συνέστημα ο ανταγωνισμός που βγαίνει, αλλά με τη λογική προσπαθώ να το ηρεμώ.
7: Μακάρι. Μακάρι, γιατί ειλικρινά τώρα το λέμε για τον Μάρκο που είναι 6 χρονών. Το ζήτημα είναι όταν ο άλλος φτάνει 35, 40, 45 και δεν ξέρει να χάνει. Και βλέπεις βρίζουνε, μαλώνουνε.
6: Στο βαφτιστήρι μου πως φτάσαμε.
7: Πάρα πολλά. Σε καταλαβαίνω πια.
9: Είναι και από το σπίτι αυτό. Δηλαδή όταν.
5: Λέει προχθές τη δασκάλα του, εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω στο σχολείο. Γιατί Μάρκο, θα παίζω μόνο σπίτι που ο μπαμπάς μου αφήνει να κερδίσω.
7: Γιάννη, Κωνσταντίνε, τι προτείνεις στο Γιάννη δηλαδή να κάνει με αυτή τη σχέση που μας ρώτησε?
9: Αρχικά να το δει και με σοβαρά θέματα.
6: Αχ, και εγώ νόμιζα θα έλεγε να χωρίσει.
5: Αμ' άρεσε.
9: Όχι, δεν μπορεί να χωρίσει. Δεν μπορεί, δίνει μου το παιχνίδι. Δηλαδή στα σοβαρά θέματα, γι' αυτό το βλέπω από εμάς. Στα σοβαρά θέματα δεν είναι το ίδιο. Επειδή είμαι ανταγωνιστικός, δεν μου αρέσει να χάνω.
5: Ναι, αλλά όταν χάνεις δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου?
9: Αν είμαστε αντίπαλοι.
5: Τσακώνεστε?
9: Εντάξει, όχι, αυτό το σημείο να βρισκόμαστε.
5: Αυτό.
9: Εντάξει, είπαμε, αλλά ότι θα εκνευριστώ και θέλω λίγο το χρόνο να ηρεμήσω, ναι, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε τίποτα.
5: Μάλιστα.
9: Δηλαδή, πάντως κοίτα, πολύ ναι, χαρτί ναι, να παίξουμε, έτσι.
7: Κατάλαβα. Κοίταξε το πάντως και λίγο εσύ αυτό, αφού το καταλαβαίνεις μπορείς
9: όχι,
7: να το λύσεις.
9: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Και το ελέγχω, το έχω...
7: Μακάρι.
9: Μακάρι. Γι' αυτό το λέω.
7: Γιατί ξέρεις,
9: αλλά ίσως να είναι σε ομάδα αυτό το πρώτο. Ναι, δηλαδή, γιατί αν παίζουν ένα παιχνίδι που είναι μαζί.
7: Πιστεύω, Κωνσταντίνε, ότι ούτε δεν θα θέλεις το παιδί σου να γίνει όπως είσαι εσύ. Αυτό.
9: Όχι.
7: Οπότε νομίζω ότι θα βρεις πολύ ωραίες ευκαιρίες να το αλλάξεις αυτό.
9: Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε.
7: Τα λάθη μας και τα διορθώνουμε.
9: Σωστά.
7: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, άλλο ένα δίλημα τελείωσε και ουσιαστικά είναι ένα δίλημα αυτό που θα πω στο Γιάννη. Γιάννη, δεν ξέρω, καθίστε λίγο να το συζητήσετε, το τηλέφωνο χτυπάνε συνεχώς. Δείτε λίγο σοβαρά, πες ότι αν τελικά το συνεχίζουμε αυτό είναι να πάτε σε έναν ψυχολόγο να σας βοηθήσει να μάθετε να χάνετε ή να το δείτε λίγο σοβαρά, να σας πεις ότι αν βγάζουμε τέτοιο χαρακτήρα σε αυτά τι γίνεται παρακάτω. Πάντως, αφού το καταλαβαίνεις, συζητήστε το, μόνο έτσι μπορεί να βρείτε μια λύση και αν νιώθετε ότι δεν ταιριάζετε, καλύτερα πριν ξεκινήσετε μια οικογένεια να πάτε στην ευχή και στο καλό και στην ευχή. προσευχή της Παναγίας. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε Σένεκα, παιδιά. Medical Group που συνεχίζει να μας εκπλήσει και να με εκπλήσει και εμένα ευχάριστα. Έχουμε πει ότι όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα. Τα έχω πει αυτά και φυσικά και μόνιμα αποτελέσματα. Όπως του φίλου μου του Θοδωρή που σας είπα ότι το ζήσα από κοντά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου η Σένεκα διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δηλώνουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών που το ζήσα από κοντά. Και έμεινα έκπληκτος. Θα μιλήσετε με συμβούλους και γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία.
6: Θα βλέπεις δηλαδή τον άλλον μπροστά σου.
7: Ναι, και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Σένεκα. Οπότε μπείτε τώρα στο site senecamd.com, μία λέξη senecamd, τα κολλάτε μαζί, .com. Δηλώστε τώρα συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μία μοναδική εμπειρία. Ξαναλέω, σε όσους δηλώσεις θα δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών, που είναι πραγματικά... Που είναι πραγματικά συγκλονιστική. Το έζησα με τον Θοδωρή για να το κάνουμε και το γύρισμα. Και ο Θοδωρής τον έβλεπε, ας πούμε, πώς έτρωγε, πώς έβλεπε ταινία. Αλλά ένιωθες, ρε παιδί μου, αυτό ήταν το ζήτημα. Έκανα εγώ μια ερώτηση και πέρα. Λέω, ο κύριος που κάνει είναι χειρουργός γιατρός. Γιατί αυτό που μένα μου και για τον εγκέφαλο και δεν μπορούσα να καταλάβω είναι όταν λέει σε ένα και γίνεται αποκλειστικά από χειρουργός γιατρός, λέω, γιατί οι άλλοι, ποιο το κάνει, μανάβεις. Δηλαδή, πού πασχίζετε, ποιο το κάνει, αν δεν είναι χειρουργός ο γιατρός. Και από ό,τι τελικά ανακαλύψαμε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις μόνο γιατροί δεν ήταν αυτοί που το κάνανε. Άλλαν τάλλον ήταν. Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, ξαναλέω, senecamd.com για να πάρετε μια γεύση για ποιο λόγο μιλάμε με αυτά τα λόγια για τη Σένεκα.
2: Τα καταστήματα Γρηγόρης φέρουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή στο καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι, γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
6: Λοιπόν, και αν θέλεις να αποκτήσεις το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, γιατί δεν είναι και το καλύτερο ήλιος, Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνη C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Λοιπόν, πάω για να κάνω το.
2: Λοιπόν, πάμε password. Για το τηλέφωνο, πάμε για το Sfera Password, γιατί παιδιά κληρώνουμε και κληρώνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Είναι από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε το password, στέλνετε μήνυμα στο Viber, γίνεται η κλήρωση, σας καλούμε, μας λέτε τον κωδικό και μπήκατε στην κλήρωση.
10: Παρακαλώ.
6: Κλεάνθη, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις, είσαι γνωστό πελατάκι, Κλεάνθη.
10: Ναι, έχει κολλήσει το χέρι μου.
6: Το ξέρω, γόρι μου γλυκό. Με το που είδα το όνομά σου, λέει, αυτό το όνομα κάτι μου θυμίζει. Τώρα σε άκουσα και όλες είμαι σίγουρη.
10: Έχω λίγο χαρακτηριστικό
6: ναι,
10: όνομα.
6: Έχεις λίγο χαρακτηριστικό. Έχεις και λίγο το password να μου πεις.
10: Ναι, αμέ. Για 1940.
6: Μπράβο, Κλεάνθη.
2: Μπράβο, σωστός ο Κλεάνθης.
10: Ευχαριστώ.
6: Μπήκε στην κλήρωση. Εύχομαι να το κερδίσεις, να είσαι τυχερός. Άλλωστε είσαι ένας άνθρωπος δικός μας πια, πελάτης από τους λίγους.
2: Οικογένεια ο Κλεάνθης.
10: Θα τα ακούμε κάθε μέρα.
6: Έτσι σε θέλω, βρε αγόρι μου, έτσι.
10: Το πρώτο πράγμα με τον Μπος Σταμάξι, ραδιόφωνο.
6: Πόση ώρα είσαι μέσα στα μάξι, ρε Κλεάνθη?
10: Σίγουρα την ημέρα με 3-4 ώρες.
6: Το πρωί πόση ώρα είσαι που μας ακούσε εμάς το πρωινό?
10: Πιάνω 7 η ώρα, 7.30. Και μέχρι τις 9 και μετά από τις 10 και μετά.
6: Καταλύω.
10: Είμαι όλη μέρα σε ένα αμάξι και δεν οπότε.
6: Είσαι όλη μέρα σε ένα αμάξι, είσαι ο άνθρωπός μας. Ευχόμαστε να κερδίσεις και εσύ το αυτοκίνητο. Όλα τα καλά. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχεις. Φιλά και πολλά
10: καλά. Καλημέρα, γεια σας.
7: Κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά από τις 10 και. Αυτό ήταν!
6: Τον τελευταίο καιρό, παιδιά, δεν είναι. Πάμε 10 και πάντα. Γρηγόρη, τι είναι αυτά?
7: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
6: Καλούδι!
7: Ήταν ο Νίκος Καλούδης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγίτης Τζορτζάτος. Έρχεται η Βερίνα, έρχεται η Μαρία, ο Θέμης, το Δίδυμο, η Ράνια και ο Πέτρος Καράς. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι!
11: Το νου σας! Ουσίες είναι πνεύματα και αρχίσαν να ξεδίνονται. Σφαίρα.
12: 96,6.
13: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
14: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
15: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
16: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
17: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
18: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
19: Ποτέ.
18: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
20: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks, στο νέο λιμάνι Πάτρας.
21: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
22: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες δίλες. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανατράπη και φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
2: Περούκες.
1: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
3: Ένα, χτενίζω με ένα χτενίζω.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς. Μην το χάσεις.

0: στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
1: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
4: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplas.

0: έρχεται.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by Day.
9: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
10: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
11: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
12: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
11: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
12: Τηλέφωνο 2610 525 352.
11: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες δεν σου είπα.
2: Τι έγινε.
1: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
2: Σωστά.
1: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκα ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο.
2: Σωστά.
1: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008 έχει φύγει, λέει.
3: Ήμουν σίγουρη.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
8: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
9: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Tent

0: Ματέ και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
1: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρις.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
0: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMP Clinic φέρνει τη δερματοστηξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMP Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
10: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 92,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγία, χθες έτρωγα σοκολάτα και σε σκεφτόμουν, ε.
2: Γιατί?
1: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με Ζώνος 37, Πάτρα. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά,

0: στην κορφή. Το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάτζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

0: έχετε.
1: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
0: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: τα ψηλά αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
0: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
6: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα?
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξία.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου.
2: Τι έγινε?
1: Πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Γιο-γιο σου. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα.

0: με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
2: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.
3: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
4: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 28 Μαΐου στην Auto Club στην Πάτρα. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 202. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχουμε πάει σε ένα φούρνο και απέναντι στη γειτονία που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
2: σώμα, όλα και καλά.
1: Όλο σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν.

0: την κυρία. Αχ, μου λέει.
1: Πόσο πολύ το θέλω και εγώ αυτό το κρουασάν.
0: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει από πότε στο αθλητικό.
2: Ναι.
0: Μάντεψε ποιος πήρε το κρουασάν.
2: Ποιος πήρε το κρουασάν, εγώ.

0: έτρεξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: διάδρομος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε
2: παπά.
1: Όχι.
2: Είπε παπά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέας σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi and Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
6: Ποτέ.
5: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
10: Η δράση ξεκινάει.
11: City in Action 2026, powered by They.
12: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
13: Let's go.
11: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking No. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
14: Τάνια.
15: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
14: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
15: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
14: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
15: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
14: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
15: El Greco.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αυτός που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται?
2: Πρίτσε...
3: Βρωμιάρης.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Κλανώδιος. Ωραία, είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ?
2: Ναι.
1: Το Θόρ κρατούσε και το σφυρί. Πώς πέθανε ο Θόρ?
2: Πώς?
1: Ξεθόριασε.
0: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlon ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlon ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερες εταιρικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια Τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 34 33.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις.

0: ΦΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΦΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
1: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: έρχεται.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Yo-Yo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάτζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
0: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by They.
8: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Dimitri Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Dimitri Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
11: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο το αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
11: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 28 Μαΐου στην Auto Club στην Πάτρα. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 202. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

0: καλύτερη μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θα μπορούσε να ήταν και δίλημα ζωής αυτό που μου στείλε τώρα εδώ πέρα ο Γιάννης και μου λέει: ρε Γρηγόρη, η άλλη η κοπέλα θέλει, λέει, 250 ευρώ για να βάψει την ύφη, την αδερφή μου. Εγώ με 250 ευρώ βάφω 4 δωμάτια και το χολ, λέει μαζί.
2: Ναι.
1: Ρε Γιάννη μου.
2: Το ίδιο είναι.
0: 6 με 7,
3: 8, 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Καλά, με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
6: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σε

0: εμπιστοσύνη.
1: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλη. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 0005.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Συνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
0: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: έρχεται.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Σφαίρα.
1: Να πω και έναν έκδοτο.
2: Βεβαίως. Εννοείται ρε Παναγιώτη.
1: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του.
2: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του.
3: Θύμα αληστείας.
1: Όχι.
2: Πώς λέγεται Παναγιώτη.
1: Κάρλος.
2: Κάρλος. Κάρλος.
0: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά,

0: κρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlon Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlon Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
0: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
11: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 28 Μαΐου στην Auto Club στην Πάτρα. Νέα Εθνική Οδό Πατρών 202. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Πήγα στον πνευμονολόγο που πάνε για χθες για τις εξετάσεις. Με το που μπαίνω μέσα, με ρωτάει, καπνίζεις? Λέω μόνο μετά το σεξ. Μου λέει, εδώ βλέπω, μου λέει τα πνευμόνια σου είναι τέλεια. Λέω, αυτό σας είπα.
0: Έξι με 7, 8,
2: 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε στο πρωινό σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
5: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώ, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
8: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
9: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια.
10: Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
12: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
13: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
14: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
16: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
15: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silestone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.

0: απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που
5: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: έρχεται. Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου, μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 28 Μαΐου στην Auto Club στην Πάτρα. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 202. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

0: 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
1: Τι είναι αυτό?
0: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
1: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
0: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
1: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
5: Ποτέ.
4: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
6: Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
7: Τάνια!
8: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
7: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
8: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
7: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
8: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
7: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
9: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco.
9: Πάλι ζωγράφισες.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που μένουν. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by Day.
6: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
7: Let's go.
5: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: 96,6.
1: Bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hedge Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

0: 5% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου, αρχή της εβδομάδας. Η εβδομάδα, να ξέρετε ότι γίνεται πιο εύκολη όταν δεν προσπαθούμε να τα λύσουμε όλα από τη Δευτέρα. Εντάξει. Δηλαδή θα σου πρότεινα να διαλέξεις 2-3 βασικά πράγματα που θέλεις να πετύχεις, όχι τώρα 10 και 20, μη σε πιάνει αυτή η τρέλα, και ιδανικά να ξεκινάς και τη Δευτέρα αλλά και τη Τρίτη και την Τετάρτη με κάτι το οποίο σου δημιουργεί αρχικά μια ησυχία και μια ηρεμία. Δηλαδή όταν ξυπνάς το πρωί, απομακρύνσου λίγο από τα social, από τα κινητά, πάρε λίγο χρόνο για να ετοιμαστείς, για να κάνεις το μπανάκι σου, για να φορέσεις τα ρουχαλάκια τα οποία θα σου φτιάξουν τη διάθεση, να περιποιηθείς λίγο τον εαυτό σου και να βγεις ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Κουκλάκι ζωγραφιστό όχι για τους άλλους, εντάξει, και δεν είναι απαραίτητο να είσαι υπερπαραγωγή όταν ξεκινάει η μέρα σου. Να είσαι ακριβώς όπως εσύ αισθάνεσαι όμορφα. Δεν θέλω να έχεις άγχος και σου είπα να κρατηθείς μακριά από το κινητό. Γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία, ρε παιδιά, και το παθαίνω και το βλέπω κι εγώ. Μπορεί να λες, έλα μωρέ τώρα. Όχι, εγώ έχω προστατευτεί από όλα αυτά. Αλλά μπαίνει σε μια διαδικασία σύγκρισης χωρίς να είναι αυτό το ζητούμενο. Και γιατί να συγκριθείς, με ποιον να συγκριθείς, Ο καθένας από εμάς είναι διαφορετικός, είναι ξεχωριστός και θα πορεύεσαι με αυτό το οποίο έχεις ανάγκη εσύ να βιώσεις και να ζήσεις. Και αν κάτι τώρα σε βαραίνει ψυχολογικά, μην προσπαθείς αυτό να το κουβαλήσεις τέλεια, γιατί το τέλειο, έχουμε πει ότι είναι το τέλειο, μάλλον είναι βαρετό. Κάνε απλά το επόμενο βήμα και όταν βλέπεις ότι κάτι δεν διορθώνεται παρά τις προσπάθειές σου, προχώρα παρακάτω. Άστο λίγο στην άκρη και το ξαναπιάνεις μετά από λίγη ώρα, μετά από λίγο καιρό. Θα κρίνεις εσύ πότε είναι αυτό. Μια καλή εβδομάδα δεν χρειάζεται να είναι τέλεια. Χρειάζεται να είναι βιώσιμη. Καλή διασκέδαση. Ο καπετάνιος είναι εδώ στις επάλξεις. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Δεν κολλάει τόσο πολύ με αυτά που έλεγα πριν, αλλά θα σε βοηθήσει να νιώσεις ενδεχομένως καλύτερα. Να φεύγεις πριν σε βαρεθούνε. Εντάξει.

Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε, και ποιοι είναι αυτοί που δεν εγκρίνουν? Αυτοί που κουτσομπολεύουν, ε? Και συνήθως τι κάνουν αυτοί? Συχνά λένε περισσότερο για τον εαυτό τους παρά για τους άλλους. Και πίσω από την κριτική τι κρύβεται? Ανασφάλεια, ζήλια, ανάγκη για προσοχή, ή απλώς είναι μια συνήθεια, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό δικό τους. Δεν μπορείς να ελέγξεις τι θα πει ο κόσμος. Εκείνο που μπορείς να ελέγξεις είναι πόση αξία θα δώσεις στα λόγια τους και πόσο θα τους αφήσεις να επηρεάζουν τη δική σου ψυχική ηρεμία. Και εν τέλει ποιους κρατάς κοντά σου. Εντάξει, οι άνθρωποι που είναι πραγματικά καλά με τον εαυτό τους συνήθως δεν έχουν ανάγκη να μειώσουν τους άλλους. Και κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει να θυμάσαι: αν σε κρίνουν χωρίς να ξέρουν την ιστορία σου, τότε η γνώμη τους σαφώς δεν είναι τόσο σημαντική όσο φαίνεται εκείνη τη στιγμή. Μην πτωείσαι, μην αγχώνεσαι για τίποτα. Τώρα, όσον αφορά αυτούς που ουσιαστικά σε έχουν αδικήσει προσωπικά, όχι γιατί σε κρίνανε, γιατί δεν σε καταλάβανε και δεν σε πιστέψανε και δεν σε εκτιμήσανε. Και έρχομαι λίγο στα πολύ προσωπικά. Όταν συνειδητοποιείς δηλαδή ότι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχεις υπάρξει σε σχέση, όχι απαραίτητα, εντάξει, μπορεί να ήσουν μαζί και να μην είχε σχέση, αλλά να υπήρχε επαφή, κατάλαβες. Όταν λοιπόν συνειδητοποιείς ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν απάτη σε όλα τα επίπεδα, εκεί απλά γυρνάς εσύ την πλάτη και φεύγεις. Πάμε για την πλάτη μας, ρε παιδιά.

Εγώ λοιπόν θα βάλω τώρα πλάτη, έτσι για να σε φτιάξω, για να μπεις λίγο σε μια διαδικασία, ωραία διαδικασία, να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γιατί όμως, γιατί έχω μια δωρεπιταγή για κάποιον, κάποια από εσάς, από Γκαλερί Ντε Μποτέ. Μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ κάθε μέρα για όλη την εβδομάδα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου γράψεις τη λέξη δωρεπιταγή με το ονοματεπώνυμό σου και να το στείλεις στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Αν τώρα θες να μου πεις και κάτι, εννοείται το είμαι και θα είμαι μέχρι και τις 11. Εντάξει, όλα για όλα, όλα για πάρτι σας.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Το αγαπώ τόσο πολύ αυτό το τραγούδι, πάρα πολύ όμως, δεν πάει ο νου σας, γιατί πρόσφατα είχα βρεθεί, σε ένα πολύ ωραίο πάρτι έκπληξη που ετοίμασε ο σύντροφος μιας υπέροχης γυναίκας μετά από μια περιπέτεια που πέρασε και την ξεπέρασε σοβαρή με την υγεία της, και αυτό το τραγούδι ήταν το τραγούδι ουσιαστικά που γιορτάσαν αυτή τη νίκη, και εύχομαι να έρθουν και άλλες πολλές νίκες, και αν στην προσπάθειά μας να βγούμε νικητές από το οτιδήποτε έρχονται και κάποιες ήττες, είναι για να εκτιμήσουμε καλύτερα τη δική μας τη δύναμη κάθε φορά που θα ξεπερνάμε κάθε εμπόδιο. Λοιπόν, έχω ανάγκη να πω δύο λόγια, τα οποία δεν είναι δικά μου λόγια, τα διάβασα κάτω από ένα post ενός πολύ γνωστού ανθρώπου, και ουσιαστικά αυτά τα πανέμορφα λόγια μου δώσανε και άλλη δύναμη εμένα προσωπικά να υπενθυμίσω στον εαυτό μου ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκεφτόμαστε μικρά, στενόμυαλα και μικρόψυχα, και να μην προσπαθούμε μόνιμα να εξασφαλίσουμε το πώς θα δικαιωθούμε. Το να μαλώνουμε και να τρογόμαστε μεταξύ μας και να κοιτάμε πώς ο ένας θα βγάλουμε το μάτι του άλλου και πώς θα αρπάξουμε για να εξασφαλίσουμε αυτό που είπα, αυτή τη δικαίωση, είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε. Να είμαστε αγαπημένοι, να είμαστε ενωμένοι και να θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε άνθρωπο κρύβεται μια ιστορία που δεν είμαστε υποχρεωμένοι, αλλά δεν είναι και εκείνος υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τις λεπτομέρειες της ιστορίας του. Οπότε καλό θα ήταν να μην βιαζόμαστε, να βγάζουμε συμπεράσματα, και το πιο σημαντικό, να μην κρίνουμε. Τώρα, το ποιος φταίει και για ποιο λόγο φταίει, και το γεγονός ότι εύκολα κατηγορούμε μόνιμα τους άλλους και ποτέ τον εαυτό μας, αυτό θα πρέπει να μας βάλει σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού και σε μια διαδικασία να σκεφτούμε ότι όλα ξεκινάνε από εμάς. Το να κατηγορήσουμε τους άλλους είναι πάρα πολύ εύκολο. Το να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να, δεν σου είπα να το τιμωρήσουμε, να αποδεχτούμε τα λάθη μας, να τα παραδεχτούμε, να ζητήσουμε συγγνώμη όπου πρέπει και να συνεχίσουμε δίνοντας μια υπόσχεση ότι θα είμαστε πιο προσεκτικοί από εδώ και πέρα. Δήμος Αναστασιάδης, το αγαπώ πολύ αυτό το τραγούδι, «Φταίς». Και το τραγούδι αυτό χάρηκα πάρα πολύ που πήρε έτσι ξανά τα πάνω του μέσα από την παρέα που κάναμε με το Δήμο, και είναι διαθέσιμο φυσικά όπως πάντα στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, εκεί στις υπέροχες παρέες που κάνουμε, παρέα πάντα με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vistabet. Και αν θέλετε να βρεθείτε σε κάποια από τις παρέες μας, έχει μείνει άλλη μία καλοκαιρινή παρέα που θα κάνουμε, μπορείτε να μπείτε στο site του Σφαίρα, sfaira.gr, και εκεί να δηλώσετε συμμετοχή. Έρχονται όμως και άλλες παρέες από Σεπτέμβρη. Δεν πάει ο νου σας για το τι θα γίνει. Χαμός.
1: Χτες που τείχους κοιτάω

0: σφαίρα.
1: Τι είπε το αυγό γκάνγκστερ σε ένα άλλο αυγό που του χρωστούσε λεφτά?
2: Τι του είπε?
1: Τσόφλησες. Έχω κι άλλο ένα να σου το πω. Θα γίνω εκατομμυριούχος πουλώντας ντομάτες γεμιστές και πιπεριές με ρύζι. Θα γίνω γεμιστάνας. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία?
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
3: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρει η VistaBet μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
6: Και νιώθω. VistaBet.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Γερμανός ολέ ολέ.
11: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
10: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
11: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
10: Εφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
12: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
13: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
14: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
17: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
20: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
19: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
20: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
19: Θανάση, πες μου κι άλλα.
20: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
21: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
22: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
21: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
22: Για να δω.
21: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
2: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.

yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.

Η αγαπημένη μου μέρα. Η αγαπημένη μου μέρα από τον Αντώνη Ρέμο η Δευτέρα. Το έχω αγαπήσει όσο εκεί που δεν πάει αυτό το τραγούδι, γιατί περιγράφει τη διαδικασία της περηφάνειας, αλλά όχι ορμόμενη από εγωισμό, από μια ηθική συναισθηματική που νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει όλοι οι άνθρωποι, μάλλον σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε. Ο εγωισμός. Ο εγωισμός όταν μας κυριεύει συνήθως βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας. Εγώ αυτό θα πω. Όταν όμως από την άλλη έχεις όρια και έχεις μια συγκεκριμένη λογική συμπεριφορά η οποία δεν βλάπτει κανέναν και δεν κοιτάει, όπως είπα και πριν, τρόπους να δικαιώνεται ο καθένας από εμάς μόνιμα και όλοι οι άλλοι να έχουν το άδικο στην υπόθεση και εμείς να έχουμε το δίκιο. Όταν λοιπόν κοιτάς εσένα, φροντίζεις εσένα να είσαι καλά αρχικά με τον εαυτό σου για να μπορείς να είσαι καλά και με τους άλλους και να μπορείς να φροντίσεις και τους άλλους, τότε αρχίζει όλο το σκηνικό και γίνεται ιδανικό για εμένα. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε και αγαπημένοι και ενωμένοι και να φροντίζουμε πραγματικά ο ένας τον άλλον, όπου και αν βρισκόμαστε, ακόμα και αν μεσολαβούν πάρα πολλά χιλιόμετρα. Η αγάπη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να έχεις τον άνθρωπο κοντά σου, κατάλαβες, να τον έχεις ενώ μέσα στην αγκαλιά σου μόνιμα και με αυτόν τον τρόπο να τον φροντίζεις. Η αγάπη σε ελευθερώνει από πάρα πολλά πράγματα και βασικά σου δίνει φτερά να πας όπου λαχταράς, όπου θέλεις μπορείς να πας, αλλά όπου κι αν πας, ποιον θα σκέφτεσαι? Μόνο εμένα. Να το ο εγωισμός, κατάλαβες? Τέλος πάντων, εδώ τώρα περιγράφεται. Δεν θέλω, σήμερα έχω μπει πάρα πολύ στα βαθιά. Είχα πάρα πολλούς λόγους για να το κάνω αυτό. Γιατί κάθε φορά που ταξιδεύω, επειδή έλειπα το Σαββατοκύριακο από την Πέμπτη, ουσιαστικά ήμουνα στην Κύπρο, γύρισα σήμερα και ξενύχτησα, διασκέδασα, εργάστηκα, ενώ ήμουνα τέλος πάντων στις επάλξεις. Μετά από όλο αυτό το πανικό και μετά από όλο αυτό το, πώς να το πω τώρα, την έντονη φόρτιση συναισθηματικά, γιατί μην νομίζετε, και εγώ κάθε φορά που παίζω τραγούδια και μπαίνω σε όλο αυτό το mood για να διασκεδάσουμε παρέα, έχω πάρα πολύ μεγάλη έννοια να περάσετε καλά, γιατί ξέρω ότι όταν ένας άνθρωπος βγει από το σπίτι του, είτε για να έρθει να ακούσει εμένα, είτε να πάει να ακούσει οποιονδήποτε καλλιτέχνη αγαπάει, οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο, DJ, να βγει έξω να διασκεδάσει και να αφήσει τα χρήματά του κάπου, είναι τεράστια ευθύνη. Εντάξει, δεν είναι ότι ξέρουμε τη ροή, παίζουμε τα τραγούδια και αυτό είναι. Είναι εκεί η ψυχή μας. Είναι το είναι μου δοσμένο. Οπότε, ξέρεις, μετά μπαίνω σε ένα mood που σκέφτομαι διάφορα, παρατηρώ συμπεριφορές, βλέπω τα μουτράκια σας, τα πρόσωπά σας, πώς κινείστε, πώς συμπεριφέρεστε. Αν κάτι θα μπορούσα να πω και να ζητήσω σαν χάρη, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι όταν βγαίνετε, νιώστε το, περάστε καλά, ακούστε τα τραγούδια, μιλήστε με τους φίλους σας, φλερτάρετε, αφήστε τα κινητά. Σας παρακαλώ πολύ, καλά τα story, όλα, εντάξει, δεν το συζητώ, βοηθούν και σε αυτό που κάνουμε εμείς, αλλά ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τον κόσμο που είναι γύρω τριγύρω, γιατί εκεί πέρα κοντά μπορεί να βρίσκεται κάποιος που να είναι ο άνθρωπος ο δικός σας. Ποτέ δεν ξέρεις. Ένας άνθρωπος δικός μου που αγαπώ, εκτιμώ και σέβομαι και θαυμάζω είναι φυσικά αυτή η γυναίκα που, ξεκινώντας με μία κατσαρόλα, έχει φτάσει σε ένα σημείο να μας φροντίζει τόσο πολύ και με τα προϊόντα της, τα προϊόντα της Love and Rose, να μας κάνει κουκλάκια ζωγραφιστά. Εντάξει. Love and Rose, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Τα προϊόντα, τα αγαπημένα προϊόντα όλα της Love and Rose, την παρέα μας κάθε μέρα από τις 8 μέχρι και τις 11 εδώ. Σφαίρα 102,2, Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια, όπου και αν πας.

0: χωρίς εσένα δεν υπάρχω.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodles Bar, απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi and Noodle Bar. The Original Rolls.
3: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Πλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080. Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται. Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Μπαμπά, εσύ ερωτεύτηκες ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο?
2: Αχ, τι μου θύμισες τώρα, γεια μου, τι μου θύμισες, μια στιγμή μου τα θυμίζεις αυτά.
1: Γιατί, μπαμπά, τι έγινε?
2: Το μαθημάνα σου και σου αλλάξαμε σχολείο.
3: Μα είναι υπέροχο!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
0: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
6: Happy Mastercard Day.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

0: δίπλα κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living. Τρεις εργένιδες.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Τάκης και Μπούκλης.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και
12: Μπούκλης. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Γερμανός ολέ ολέ.
15: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
14: Ναι Στεφανή, τολμώ.
15: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
14: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
16: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
17: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
18: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
19: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
20: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
19: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
18: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
19: Ορίστε!
18: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
21: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι από την Ελένη Φουρέιρα για πάρα πολύ καιρό ήταν το τραγούδι που ξεκινούσα όλα τα σετ μου όταν έπαιζα μουσική. Μιας και αναφέρθηκα τώρα σε αυτό, να σας πω ότι σύντομα, μέσα στον Ιούλιο, μια καθημερινή, θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση εδώ στην Αθήνα. Θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι. Εντάξει. Έτσι σας το είπα, γιατί δεν μπορώ, επειδή το ετοιμάζουμε και έχουμε βάλει πολύ έτσι αγάπη, πάρα πολύ αγάπη, ανυπομονώ βέβαια και για όλες τις υπόλοιπες συναντήσεις που θα κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Τώρα αυτή τη βδομάδα είναι και το τρίμερο τώρα από ότι θα γίνει χαμός. Την Πέμπτη θα είμαι στο Ηράκλειο, την Παρασκευή θα είμαι στην Άξο, το νου σας. Και το Σαββατοκύριακο, εννοείται, ξεκινάμε στον Κουρσάρο με τρέλα. Και επίσης να σας πω ότι πέρσι που κάναμε τα γυρίσματα του Απών και της Ελένης στο Κουρσάρο, ήταν μάγικα. Φέτος εκεί άλλο σκηνικό. Δηλαδή έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραίες καταστάσεις, πάρα πολύ ωραία. Θα είναι τα μπάνια σας, θα είναι τα ποτά σας, τα κοκτέιλ σας, τα φαγητά σας. Αχ, τι ωραίο καλοκαίρι σας περιμένω και ανυπομονώ, και όλες τις Κυριακές μας θα κάνουμε παρέα από νωρίς, τα γνωστά αγαπημένα κυριακάτικα πάρτις. Λοιπόν, που είστε τώρα, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω, όχι πλάκα κάνω καλέ, δεν θα ήθελα να ξέρω που είστε, θα ήθελα να ξέρω αν είστε καλά και αν θέλετε να μου στείλετε ένα μήνυμα, γιατί συνεχίζει το διαγωνισμό για τη δωρεπιταγή από τα Καλέριντε Ποτέ. 50 ευρώ για κάποιον, κάποια από εσάς. Στείλτε μου στο Viber τη λέξη δωρεπιταγή, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 122. Έρχεται Αναβίση να μας πάρει, να μας πάει μακριά.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Αναβίση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 100.

0: Τέλεια χωρίς καμιά τέλεια, τα γνωστά. Λοιπόν, το τέλειο δεν είπαμε ότι είναι βαρετό, άσε που δεν υπάρχει. Αλλά σε περίπτωση που νιώσεις ότι το βρήκες, ενθουσιάζεσαι πάρα πολύ και μετά με πιάνει μια τρέλα. Είναι σαν αυτό που όταν παιδιά πέρασα από τη φάση της απόλυτης συμμετρίας, δηλαδή να είναι όλα τακτοποιημένα, όλα τέλεια, πήγα λίγο στο άλλο άκρο, ότι η ζωή είναι μικρή και σιγά μην κάθομαι τώρα να ασχολούμαι. Δηλαδή ξυπνούσα και δεν έστρωνα το κρεβάτι μου. Έχω περάσει τέτοια πράγματα. Όταν λοιπόν προσπαθούσα να με πείσω ότι έλα μωρέ, δεν έγινε και κάτι για το ένα, για το άλλο, και λέω πα, κάτσε μην πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, ήμασταν στη μία, μην πάμε στην άλλη, να πει είμαστε κάπου στη μέση. Οπότε έβλεπα ότι με έπιανε πάλι η τρέλα να είναι όλα στην εντέλεια, πήγαινα και τα χάλαγα, γιατί μου φαινόταν βαρετά. Ήθελα να υπάρχει μια κίνηση ρε παιδάκι μου, ένας χαμός. Αλλά από την άλλη και ο πολύς ο χαμός φέρνει αναστάτωση, και αυτό δεν είναι και ότι καλύτερο. Σου είπα κάπου στη μέση είναι το σωστό. Εντάξει. Και αυτό το οποίο ουσιαστικά θα σε κάνει εσένα, να το πω και πιο σωστά, άμα νιώθεις τέλεια με το απόλυτα στοιχισμένο και τακτοποιημένο, σε παρακαλώ πολύ, προετοίμασε τον εαυτό σου και για το ασυγείριστο της υπόθεσης, γιατί συνήθως οι άνθρωποι που έχουν τέτοιες ιδιαιτερότητες γνωρίζουν ανθρώπους που είναι το άλλο άκρο και υποφέρουν από αυτό, θέλουν να σε γλιτώσω, κατάλαβες?
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας,

0: πρωινό σφαίρα.
1: Χθε το απόγευμα, μάλλον.
2: Με ποιον εμά. Μάλλον
1: και φώναξε για την αστυνομία. Και ήρθε ο αστυνομικό και μου λέει, καλά, γιατί λέει, τον είπε μαλάκα. Λέω, δεν τον είπα μαλάκα. Μα αφού λέει, τον είπε μαλάκα, έχει σύμβαση. Δεν τον είπα μαλάκα.
2: Πώ
1: τον ρώτησα. Είσαι μαλάκας.
3: Θα μπορούσε να μου πει όχι.
1: Ναι.
4: Άρα όταν λέμε είσαι μαλάκας.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ το δέχομαι.
4: Είναι ερώτηση.
1: Ερώτηση είναι. Ρωτώ τώρα σου λέει Παναγή. Ναι. Είσαι μαλάκας.
3: Όχι Γρηγόρη.
1: Βλέπεις.
3: Τελειώσαμε.
1: Τώρα συνεδίκαμε.
4: Ωραία
1: πάλι. Όμορφα. Λίγο κυρεμένα. Να ξεκινήσει η μέρα καλά.
0: 6 με 8. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
5: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
7: 5050
8: 1471.
2: Ναι!
8: 12-12.
4: Μπράβο!
7: 19-40.
5: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vista Bet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Και νιώθω.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Μικέλ Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.

0: Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
4: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
5: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
6: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
5: Respect, γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
7: Respect στη δύναμή σου.

0: και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς το πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Πώς να κοιμηθώ? Άντε και πες ότι κοιμήθηκα. Όταν θα ξυπνήσω πώς θα είμαι? Ξέρεις πόσες φορές το έχω σκεφτεί αυτό? Βασικά, παιδιά, πάρα πολλές φορές σκέφτομαι ότι πω πω ράνια, πρέπει να κοιμηθείς, γιατί αν δεν κοιμηθείς θα είσαι χάλια, θα είσαι κουρασμένη. Και όσο το σκέφτομαι αυτό και το βάζω στο μυαλό μου, ρε παιδιά, δεν με παίρνει ο ύπνος με τίποτα. Δηλαδή τι τρέλα κι αυτή. Τέλος πάντων, έλα λίγο να σε πάω στο τι θα κάνεις πριν να κοιμηθείς, γιατί η σωστή υγεία ξεκινάει από το στόμα. Δοκιμάζεις το Εξαλέν καθημερινά για να απαλλαγείς από όλα τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν, συγγνώμη, στη στοματική κοιλότητα, πλάκα, ουλίτιδα, τεριδόνα και το πιο σημαντικό, οι άφθες. Αυτές είναι που κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά και υποφέρει πάρα πολλούς κόσμους. Το Εξαλέν, λοιπόν, να ξέρεις ότι βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Έχει μου εμπιστοσύνη. Εννοείται πάντα με τη σωστή χρήση και τη συμβολή του γιατρού ή του φαρμακοποιού. Το αγαπημένο Εξαλέν που το γνωρίζουμε χρόνια, και εσείς που φροντίζετε πολύ τη σωματική σας υγιεινή και έχετε ευαισθησίες, να το εντάξετε στην καθημερινότητά σας. Δεν χρωματίζει και τα δόντια σε σχέση με άλλα σωματικά διαλύματα που το κάνουν. Λοιπόν, η συνέχεια έρχεται από το Γιώργο Μαζονάκη. Ναι, Γιώργο Μαζονάκη από τα παλιά. Δεν κατάλαβα, καιρό είχαμε να ακούσουμε και το συγκεκριμένο κιόλας.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
5: Δες τον κόσμο με Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Καλοκαιρινή μόδα. Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks, στο νέο λιμάνι Πάτρας.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και

0: Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είναι αρχές Ιανουαρίου και ο Άγιος Βασίλης, να πούμε, είναι πάνω σε ένα αεροπλάνο και πετάει λαμόγια στην Ευρώπη. Πετάει πάνω από τη Γερμανία, λέει: εδώ πόσα λαμόγια να πετάξουμε. Πέτα καμιά 200 αργά λαμόγια. Φτάνει στην Ιταλία, εδώ 1000 λαμόγια. Φεύγουν 1000 λαμόγια. Κάνουμε έτσι από Ισπανία, λέει: εδώ 2000 λαμόγια για την Ισπανία.
2: Μπαμ, κάνουμε έτσι.
1: Χρακ, περνάει πάνω από την Ελλάδα, λέει: εδώ Άγιε, λέει, πόσα λαμόγια να ρίξουμε. Δεν τρελώσει, ρε. Από εδώ φορτώσαμε.
0: Πρωινό Σφαίρα. Σφαίρα
3: FM. Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
4: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
6: Έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ barbecue. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
8: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: κάθε φορά.
1: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
0: Κάθε φορά που
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
0: Θέλω να μου γελάς.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο.

0: ξενοδοχείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 28 Μαΐου στην Auto Club στην Πάτρα. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 202. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που
5: τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεύλινη, ήσυχη Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 02 1195. Ρεύλινη, ήσυχη Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
11: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
12: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: επιχειρήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
1: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
9: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: έρχεται.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: Έτσι ακριβώς.
1: Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομε.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
1: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 34 33.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by They.
8: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
9: Κάθε φορά...
10: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
9: Κάθε φορά...
10: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
13: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
14: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδημέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλαύκου 9.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

έχω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα